αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Τέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις οπτικές.

0: Αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά! Ωχ, ωχ, ωχ! Χα, χα, χα!

και στο κρεβάτι μας ζητάει να κοιμηθεί. Ποιος είναι αυτός που λέει δικά του τα δικά μας? Πες του αγάπη μου να

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εκτός λειτουργίας στο Μαδρό στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη νέα του εποχή, ως εκθεσιακός χώρος και χώρος πολιτισμού, περνά το ιστορικό δεμένος Χαμζα Μπέι, γνωστότερο ως Αλκαζάρ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν χθες από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδών και το μνημείο ανοίγει σήμερα τις πύλες του για το κοινό μετά από 40 χρόνια, με μια έκθεση που έχει στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και θα έχει ελεύθερη είσοδο για 2 εβδομάδες. Σε κινητοποίηση με πάνω από 100 αγροτικά οχήματα προχώρησαν χθες η παραγωγή της Πέλλας. Ένδειξη διαμαρτυρίας για την ΚΙΑ που αφορά στις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του 2025 σε καλλιέργειες, αλλά και για μια σειρά προβλημάτων που πλήττουν, όπως λένε, το εισόδημά τους. Εκπρόσωποι τους επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους στα γραφεία των τοπικών βουλευτών. Στάση αναμονής στήρουν οι Ελλείς ενώπιση των επικειμένων εξαγγελιών της κυβέρνησης για το πετρέλαιο. Ανέστειλαν την εποχή τους, προειδοποιούν ωστόσο για νέες πιο δυναμικές κινητοποίησεις, εφόσον τα μέτρα που ανακοινωθούν δεν τους ικανοποιήσουν. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη κοπέλα ιρανικής καταγωγής έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 18χρονη βγήκε στο μπαλκόνι για να πλώσει ρούχα και έπεσε στο κενό. Ένταση σημειώθηκε χθες στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα όταν ελεγκτές της ΑΔΕ επιχείρησαν να το επιδώσουν έγγραφο που αφορά σε φορολογικές εκκρεμότητες της τελευταίας τετραετίας ύψου 800.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι αποχώρησαν μετά από έντονη διαμαρτυρία του συνθέτη και η κοινοποίηση έγινε ηλεκτρονικά. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών των Σκοπίων προέβη η πρέσβυρα της Ελλάδας αναφορικά με το πανό, με χάρη της Μεγάλης Μακεδονίας που ανάρτησαν οπαδοί της ομάδας του Κρατηδίου στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή για τους ομίλους του FIBA Europe Cup. Πιθανή υποχώρηση πετρελαίου κάτω από τα $100 το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση της τιμής των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την προμήθεια.

0: κίνκου του καιρού αναμένεται μετά το μεσημέρι, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει πρόσκαιρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλωμένες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμαθεί μεταξύ 20 και 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Εμιλίος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα. Καλώς βρισκόμαστε. Βρεθήκαμε να ακούμε πρωί-πρωί Άντον Μπρούκνερ. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον Αυστριακό συνθέτη, διότι σαν σήμερα το 1896 μας άφηνε. Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου του 1896. Ακούσαμε δύο συμφωνίες, αποσπάσματα, οι οποίες, τις οποίες συνέθεσε όταν ακόμη ήταν μαθητής του Ότο Κίτσλερ στο Λίντς στην Αυστρία το 1862. Αυτά τα κομμάτια που ακούσαμε, αυτές οι συνθέσεις που ακούσαμε μαζί με κάποιες ακόμα, διδάσκονται στα σχολεία, στα οδεία, και μάλιστα πολλά από αυτά τα εκτελούν οι μαθητές σε εξετάσεις. Αυστριακός συνθέτης, οργανίστας, γνωστός για τη συμφωνική και την εκκλησιαστική του μουσική, άργησε να έρθει η αναγνώρισή του ως συνθέτη. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς, οι συνθέσεις του αποτέλεσαν σημείο αναφοράς πολλών συνθετών των επόμενων γενεών. Ήτανε γνωστός ως δάσκαλος, είχε ορισμένους φανατικούς, όπως λένε, οπαδούς, στο οδείο της Βιέννης, όπου είναι και επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Έχει βραβευτεί με το σταυρό του υπότιτου τάγματος του Φραγκίσκου Ιωσήφ.

Το 1867 υπέστη νευρικό κλονισμό από υπερκόπωση, ανάρρωσε κάποια στιγμή, έφυγε στη Βιέννη, εκεί διορίστηκε καθηγητής εκκλησιαστικού οργάνου και θεωρητικών στο ΟΔΙΟ, μαθητής του Μπρούκνερ υπήρξε ο Γκούσταβ Μάλερ. Και το 1892 ο Μπρούκνερ αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, τον άφησαν αδύναμο και πολλές φορές ανήμπορο να αναπνεύσει. Το τελευταίο του έργο υπήρξε η ένατη συμφωνία σε Ρε Ελάσσονα, η οποία έμεινε ημιτελής κατά το θάνατό του το 1896. Κατόπιν επιθυμίας του ετάφη στον Άγιο Φλωριάν, κάτω από το εκκλησιαστικό όργανο. Αυτά, καλημέρα σας, καλώς βρισκόμαστε. Πώς είστε, πώς σας βρίσκει το πρωινό? Χαλαρά, ναι, Κυριακή. Κυριακή, απόλαυση, έτσι πάει, Κυριακή απόλαυση. Και νομίζω ότι εμείς θα μπορέσουμε με κάποιον τρόπο, ποιον συγκεκριμένο, με την επιλογή που έχουμε σε μουσικά θέματα και ακούσματα γενικότερα, να συντροφεύσουμε αυτό το πρωινό σας, να το απολαύσουμε και εμείς σιγά σιγά, μην νομίζετε, και για μας, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι απόλαυση να είμαστε εδώ μαζί σας και να είμαστε έτσι μια μεγάλη συντροφιά στο πρωινό της Κυριακής και να απολαμβάνουμε ωραίες μουσικές και τραγούδια επιλεγμένα ένα προς ένα.

Charles Aznavour, Mireille Mathieu. Καλό, envie d'amour. Μια ζωή αγάπη, ή αν θέλετε μια ζωή αγαπημένη. Όπως θέλουμε μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά.

Steve Montan, Le Faire Mort, δηλαδή τα φύλλα πεθαίνουν. Και τα φύλλα πεθαίνουν τα έχουμε δει και θα τα δούμε και σήμερα ιδιαίτερα. Τα φύλλα τα φθινοπορεινά, έτσι όπως τα ακούσαμε στα ελληνικά από τον Φίλιππο τον Νικολάου. Θα τα δούμε γιατί θα έχουμε κακοκαιρία, θα έχουμε βροχή. Οπότε τα φύλλα τα φθινοπορεινά είναι σίγουρο ότι θα γεμίσουν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια όλων των πόλεων. Και μιας και είμαστε στον καιρό, για να δούμε τι γίνεται. Με 20 βαθμούς ξεκινάμε αυτή τη στιγμή. Οι προβλέψεις λένε ότι θα είχαμε βροχή, αλλά από ό,τι φαίνεται καθυστερεί να μας έρθει αυτό το χαμηλό βαρομετρικό που θα φέρει βροχές. Από αυτό που μπορώ να δω και με την ελεύθερη έκφραση που πολλές φορές χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο, γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στη Δυτική Ελλάδα. Έχει περάσει ήδη το κύμα, είναι ό,τι υπάρχει σε Δυτική Ελλάδα. Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Μεσολόγγι. Εκεί αυτή τη στιγμή έχουν ισχυρότατες καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά φαίνεται ότι θα έρθουν και προς τα εδώ. Λίγο θα μας επηρεάσει και εμάς αυτό το χαμηλό, με βροχές οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα έντονες από το μεσημέρι και μετά προς το απόγευμα και το βραδάκι. Για σήμερα Κυριακή, με θερμοκρασία η οποία δεν θα ξεπερνάει τους 22 βαθμούς. Αύριο Δευτέρα θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, θα βγάλει ένα βοριά. Κάποια στιγμή θα γίνει βαρδαράκος, βορειοδυτικός, θα κρατήσει κανένα 2-3 ώρες. Την Τρίτη θα ξημερώσουμε ήσυχα, αλλά θα έχουμε και πάλι βροχές, αρκετές βροχές, έτσι όπως δείχνει η μετεωρολογική πρόβλεψη. Θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά, θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας το πολύ 14-15 βαθμούς την Τετάρτη. Την Πέμπτη τα πράγματα βελτιώνονται, θα είμαστε κοντά στους 18 βαθμούς με ηλιοφάνεια, κάτι ανάλογο και για την Παρασκευή. Φθινοποράκι. Νομίζω το μικρό καλοκαιράκι τελείωσε και πάμε προς ολοταχώς για όλα αυτά τα φθινοπορεινά. Το φθινόπορο έχει τα χρώματα του φθινοπόρου. Αν πούμε ότι η άνοιξη, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει τα αρώματα. Καλή σας ημέρα.

Εδώ είμαστε, μην νομίζετε, απολαμβάνουμε και εμείς μαζί με εσάς τις πρωινές αυτές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι πάμε καλά. Σας είχαμε πει εχθές, στη χθεσινή συνάντηση που έχουμε, άλλωστε ξέρετε κάθε Σάββατο είμαστε μαζί και Κυριακή 8 με 10, ότι σαν χθες γεννιόταν ο Βέρντι, γεννήθηκε ο Βέρντι, ο οποίος έδωσε πολλά, πάρα πολλά στην μουσική. Το 1813 γεννιότανε στις 10 Οκτωβρίου και σας είπαμε χθες ότι κάποια στιγμή θα μεταδώσουμε Βέρντι σήμερα, γιατί στο κάτω-κάτω το μουσικό ύφος που ακολουθούμε τις Κυριακές είναι αυτού του τύπου, αυτού του ύφους. Νομίζω λίγο βαπενσιέρο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε. Ναμπούκο.

Σε ένα θεατρικό σύστημα του 19ου αιώνα που εκμεταλλευόταν συστηματικά τους συνθέτες και άλλαζε μέχρι και τις παρτιτούρες κατά βούληση, ο Βέρντι αγωνίστηκε ακούραστα για τον καλλιτεχνικό έλεγχο, τη δίκαιη αποζημίωση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και όπως διασώζεται στα προσωπικά του επαγγελματικά αρχεία και στα επιστολόχαρτά του, ο μαέστρος διατύπωσε τη φιλοσοφία του με απόλυτη σαφήνεια. «Απαιτώ να πληρώνομαι καλά, επειδή τα χρήματα αποτελούν εγγύηση της ανεξαρτησίας μου και του σεβασμού που οφείλεται στο έργο μου».

νομίζω ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή όχι μόνο στους μουσικούς, όχι μόνο στους καλλιτέχνες, μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλους μας. Τα χρήματα εγγυώνται την ανεξαρτησία και το σεβασμό στη δουλειά μου. Αυτά είπε ο Βέρντι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Προς τιμήν του, το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ακούσουμε το κάτι της από τα πολλά που έχει γράψει και βεβαίως έχουμε γεροί να είμαστε τις Κυριακές να μεταδίδουμε και Βέρντι.

But Not For Me. Αυτή ήταν η Judy Garland. Βέβαια, είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε Judy Garland. Εχθές επίσης, Σάββατο 10 του μηνός, μας άφηνε η περίφημη Edith Piaf. Υποσχεθήκαμε ότι θα ακούσουμε Piaf σήμερα. Ορίστε. Non, je ne regrette rien. Δεν μετανιώνω για τίποτα.

Μάλιστα. 5 λεπτάκια μείνανε για τις 9. Εκεί ακριβώς δελτίο ειδήσεων, η Ευδοξία δεν ήταν κοντά μας. Και εμείς βεβαίως συνεχίζουμε αμέσως μετά, έως και τις 10. Στις 9.30 έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με έναν αφηγητή. 11χρονο. Το ξαναπώ. 11χρονο αφηγητή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θα είναι η συζήτησή μας. Μείνετε εδώ μαζί μας, ναι. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εκτός λειτουργίας των μετρέων στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σύρμους και να ολοκληρωθούν τεχνικοί ελέγχοι και δοκιμές παράλληλα. Εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Στη νέα του εποχή, ως εκθεσιακός χώρος, περνά το ιστορικό ταμείο Χαμζα Μπέι, γνωστότερο Αλκαζάρ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάσταση, τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν χθες από την Ήλια Μενδώνη και το μνημείο ανοίγει σήμερα τις πύλες του για το κοινό μετά από 40 χρόνια με μια έκθεση που έχει στο επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει επίπεδο στο χάρτη της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού η Ελλάδα με την έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης της Eldorado Gold στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα, με τις επίσημες εκτιμήσεις της εταιρείας, η ετήσια παραγωγή χρυσού από τις Κουριές θα φτάσει στους 4,4 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στάση αναμονή στηρούν οι αλλοίς εν ώψη των επικείμενων εξαγγελιών της κυβέρνησης για το πετρέλαιο. Ανέστειλαν την εποχή τους, προειδοποιούν ωστόσο για νέες πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, εφόσον τα μέτρα που ανακοινωθούν δεν τους ικανοποιήσουν. Στην Αθήνα, νεκρός μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι, εντοπίστηκε ένας άντρας κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Ο άντρας ηλικίας 50 έως 60 χρόνων βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, εκτιμώντας στην αρχή ότι ήταν θύμα τροχαίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν 8 κάλικες. Στο ΑΧΕΠΑ, όπου μεταφέρθηκε τραυματισμένη, νοσηλεύτη 18χρονη ιρανικής καταγωγής, η οποία έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Αμπελόκηπου Θεσσαλονίκης, όταν βγήκε για να απλώσει ρούχα. Ένταση σημειώθηκε στο σπίτι του Νιου Καρβέλα, όταν ελεγκτές της ΑΔΕΠ χειρίσαν να του επιδώσουν έγγραφο που αφορά σε φορολογικές εκκρεμότητες της τελευταίας τετραετίας ύψους 850.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι αποχώρησαν μετά από έντονη διαμαρτυρία του συνθέτη και η κοινοποίηση έγινε ηλεκτρονικά. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης αγγλικών κάτω των 15 στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί πρόσωπη εξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σε θερμό υποστηρικτή του Βλαντιμίρ Πούτιν εξελίσσεται τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού μετά τις εμπριστικές δηλώσεις του περί απομάκρυνσης του Ζελένσκι από την ηγεσία της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι ο Πούτιν θα ήθελε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι ο Ζελένσκι είναι αυτός που αντιτίθεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό. Την δύο ώρα οργή στο Κίεβο προκάλεσε συμφωνία ΗΠΑ για το ρωσικό ντίζελ που δίνει με ελπίδες για αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, πάγος ωστόσο στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Σήμερα η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, ρίχνοντας 5 βόμβες ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM.

0: Ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Moonlight Serenade. Με αυτό ξεκινήσαμε, με Glenn Miller. Βέβαια, εμείς ακούσαμε Carly Simon. Και από τον Frank Sinatra έχει ερμηνευτεί αυτό το τραγούδι σε λόγια. Glenn Miller. Και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε έτσι γιατί για να σας θυμίσουμε ή να σας ενημερώσουμε αν δεν το έχετε εις γνώσεις σας ότι για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 27 Δεκεμβρίου, γεροί να είμαστε θα μου πείτε μέχρι τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται η θρυλική Glenn Miller Orchestra. Μία από τις σημαντικότερες και βεβαίως ιστορικότερες big bands, μεγάλες μπάντες δηλαδή, στον κόσμο, για να παρουσιάσει ένα ειδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα Swinging Christmas. Τα χριστουγεννιάτικα έχουν αρχίσει ήδη και κυκλοφορούν, έχει και ένα μήνα μπορώ να πω που βλέπουμε χριστουγεννιάτικα και βέβαια έχει και πολλά μαγαζιά, ιδιαίτερα εστίασης, τα οποία ακόμα έχουν όλη τη χρονιά τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια αναμένα. Η αναζήτηση του φωτός θα μπορούσαμε να πούμε. Moonlight Serenade και εκείνη τη βραδιά Somewhere Over the Rainbow, You Made Me Love, American Patrol, In the Mood και πολλά πολλά άλλα αγαπημένες μελωδίες. Θα έχει και βεβαίως χριστουγεννιάτικα. Εάν είναι κάτι που είναι σίγουρα κάτι αξιολογότατο και για την πόλη μας, ως γεγονός, ως παράσταση, αλλά και για όσους θα μπορέσουμε, ναι, βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα, να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί, 27 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ήδη προπόληση εισιτηρίων. Glenn Miller Orchestra. Swinging Christmas.

Ναι. Ο Περικόμο, On Days Like These. Θα ακούσατε σίγουρα στο Δελτίο Ειδήσεων ότι επιτέλους μετά από πόσα χρόνια, 40, κάπου εκεί. Το Χαμζά Μπέι, το τέμενος Χαμζά Μπέι, Αλκαζάρ το ξέραμε, σινεμά δεν ήταν εκεί, ένα από αυτά τα, ναι, σινεμά ήταν και παπούτσια πουλούσαν, ναι, καλά θυμάμαι. Εγκαινιάστηκε λοιπόν εχθές και από σήμερα ανοιχτό για 2 εβδομάδες δωρεάν, 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου δωρεάν και στη συνέχεια με ένα συμβολικό χαμηλό, λέει, εισιτήριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρες κλειστά. Βέβαια, το πιο εύκολο για να επισκεφτείτε και για να αντιληφθείτε πού μπορεί να είναι το Αλκαζάρ. Το Αλκαζάρ είναι στη στάση του μετρό Βενιζέλου. Το οποίο μετρό μετά τις 12 για σήμερα. Αφού έχουμε να συνδέσουμε σειρμούς τώρα, τι να κάνουμε. Δεν έχει και πολύ κίνηση το πρωί της Κυριακής, εντάξει. Καλά είναι. Έτσι λοιπόν, το μνημείο τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από όλες αυτές τις καλοσχέσεις και τις λαμαρίνες που είχε σχεδόν 40 χρόνια, εκθεσιακός χώρος πλέον, με την ευθύνη της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και βεβαίως του ΜΟΜΟΥΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Τα ΜΟΜΟΥΣ είναι 4-5. Είναι το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και το Μουσείο Άλεξ Μιλωνά στην Αθήνα. Τα 4 στην Θεσσαλονίκη, το 5 στην Αθήνα. Αυτά είναι τα ΜΟΜΟΥΣ. Και βεβαίως είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία εκεί, Βενιζέλου με Εγνατία, ακριβώς όπως σας είπαμε στην έξοδο του σταθμού μετρό Βενιζέλου. Το τέμενος αυτό, το Χαμζά Μπέι, χρονολογείται στο 15ο αιώνα, ένα από τα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι. Προστατεύεται το μνημείο ως ιστορικό και αρχαιολογικό από το 1926 και βεβαίως είναι πανέμορφο εξωτερικά και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και εσωτερικά. Είναι σίγουρο, πρέπει να το επισκεφτούμε. Θυμίζουμε, 2 εβδομάδες δωρεάν εισιτήριο. Καλό είναι, εντάξει, καλό είναι. Να πάμε, να τα βλέπουμε αυτά. Καιρός ήταν. 9 και 20, καλή σας ημέρα, σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Κυριακής, 11 Οκτωβρίου.

Διάβασα κάτι ωραίο και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Μπορούμε και να σαρκάσουμε αν θέλετε με αυτό που θα ακούσετε. Και λέω μπορούμε να σαρκάσουμε γιατί. Γιατί ακούγεται περίεργο. Ο Έλληνας να είναι πλουσιότερος από το Γερμανό. Ναι. Η Γερμανία διαθέτει, ως γνωστόν, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ασχέτως τα προβλήματα που μπορεί να έχει. Θα τη βρουν τη λύση τους. Έχει υψηλούς μισθούς, τεράστια βιομηχανική παραγωγή, στα πάντα. Και όμως, μία παγκόσμια έκθεση πλούτου για το 2006 που έκανε μία τράπεζα, η διάμεση καθαρή περιουσία ανά ενήλικο στη Γερμανία είναι 53.500 δολάρια έναντι 59.000 δολαρίων στην Ελλάδα. Τους φάγαμε. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο? Η απάντηση βρίσκεται στην ιδιοκατοίκηση και στον τρόπο κατανομής του πλούτου. Στη Γερμανία, περίπου 53% του πληθυσμού ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, ενώ στην Ελλάδα η ιδιοκατοίκηση είναι πολύ πιο διαδεδομένη. Και έτσι, αρκετά ελληνικά νοικοκυριά εννοείται ότι διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία, ακόμη και αν τα εισοδήματά τους υπολείπονται αισθητά των γερμανικών. Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έχουμε ζήσει, τη γνωρίζουμε, το ξέρουμε. Τώρα, η διαφορά γίνεται ενδιαφέρουσα όταν εξετάσουμε τη μέση περιουσία. Η μέση περιουσία στη Γερμανία φτάνει τα 346.000 δολάρια, έναντι μόλις 143.000 δολαρίων στην Ελλάδα. Αυτή η μεγάλη απόσταση, τα μισά σχεδόν και παραπάνω, υποδηλώνει ισχυρότερη συγκέντρωση πλούτου στα υψηλότερα στρώματα. Και επίσης, οι υπολογισμοί που γίνονται σε αυτά τα οικονομικά περιλαμβάνουν ακίνητα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αφαιρώντας τα χρέη, ναι, ενώ εξαιρούν γενικά τα μελλοντικά δικαιώματα δημόσιων συντάξεων. Τέλος πάντων, είναι ένα μίξ, είναι μία μίξ, μία σύνθεση διαφόρων οικονομικών μεγεθών και ενιών, οι οποίες βγάζουν αυτό το συμπέρασμα, ότι εμείς, ο Έλληνας, είμαστε πλουσιότεροι από τους Γερμανούς. Μπορεί, τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πιο πλούσιοι σε ψυχή, σε καρδιά και αισθήματα. Αυτό δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς. Και πώς να το μετρήσεις? Αυτό δεν έχει κόστος, έχει αξία.

0: If I ever sing another song, θα βλέπουμε τι γίνεται. If I never sing another song, το καλύτερο, γιατί είναι σίγουρο ότι κάποια τραγούδια μας έχουν μείνει στη μνήμη. Στο ξεκίνημα της ώρας σας είπαμε ότι θα έχουμε στις 9.30 θα έχουμε μια συνομιλία, η οποία συνομιλία κρίνουμε όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για το συνομιλητή μας όσο βέβαια και για όλους εμάς ως ακροατές και ως ακροάτριες, και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία, πώς έλεγε και το βιβλίο του Σκαμπαρδόνη, όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας και εναντίον της σκέψης μας και της ψυχής. Έχουμε και ωραία πράγματα, ακούγονται και ωραία, απλώς δεν πολύ διαφημίζονται, δεν πολύ δημοσιοποιούνται εύκολα. Ο συνάδελφος επί πόσα χρόνια, από τότε που φτιάχνει που ξεκίνησε η ανακατασκευή του Χαμζά Μπέι, 40 χρόνια σχεδόν είμαστε συνάδελφοι με τον Γιώργο Τωροδάκογλου, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και μου λέει: Εμίλια, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει και για την εκπομπή σου. Πρέπει και εσύ να το μεταφέρεις στους ακροατές και στις ακροάτριές σου. Και αυτό γιατί έχουμε ένα παιδί, λέει, μόλις 11 ετών, ο οποίος μπορεί να σταθεί στη σκηνή μόνος του επί 40 λεπτά και μέσα από την αφήγησή του να ζωντανεύει, να ερμηνεύει διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπράβο, λέω. Και επειδή ξέρουμε τι σημαίνει να έχεις παιδιά στις εποχές μας, στη σύγχρονη αυτή εποχή, πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσει κάτι της. Και αν ξεχωρίσει, πώς θα γίνει να το ξέρει ο κόσμος. Αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός, λοιπόν. Μίλησα με τη μητέρα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον μικρό Μάριο, μικρός είναι ο Μάριος, από τη Νέα Πέλα, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει σήμερα την πρώτη του θεατρική παράσταση, να κάνει, αν θέλετε, την πρώτη του θεατρική εμφάνιση στο Πολιτιστικό Κέντρο των Γιαννιτσών, να εμφανιστεί ως αφηγητής για τον τολμηρό Νάθαν. Ο τολμηρός Μάριος, όπως τον αποκαλεί και η δασκάλα του, η κυρία Βούλα Αργυράκη, που είναι και η συγγραφέας του μικρού, του τολμηρού Νάθαν. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, τον Μάριο. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά, αγόρι μου?
1: Ναι, καλά είμαι.
0: Μπράβο. Ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα?
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι, κανονικά. Δεν έχουμε κάτι. Αν και σήμερα το βράδυ έχεις αυτή την εμφάνιση στις 6.30, απογευματάκι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Γιαννιτσών, με ελεύθερη είσοδο, να το πούμε. Πώς...
1: Βασικό.
0: Ορίστε.
1: Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, όχι Πολιτιστικό.
0: Α, μάλιστα. Είδες. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Έτσι πρέπει. Αυτό είναι το σωστό. Το Πνευματικό, λοιπόν, Κέντρο στο Γιαννιτσών, σήμερα στις 6.30, ο τολμηρός Νάθαν. Για πες μου τώρα, είχες έμπνευση από κάποιον για όλο αυτό που θα δοκιμάσεις σήμερα και θα παρουσιάσεις? Είχες δει κάποιον, δηλαδή, είχες δει κάτι, ήταν αυτό το οποίο σε παρακίνησε να ασχοληθείς με αυτό, με την αφήγηση?
1: Πρόκειψα ηθοποιός, όπου ο γυμναστής του σχολείου με έβαλε να διαβάσω σε μια γιορτή που είσαι από την Κρήτη ο Λειτουργίκος των Αναγίων στο σχολείο. Ένα παραμύθι του και το είπα πολύ ωραία. Και η κυρία Βούλα Αργυράκη είχε διαβάσει ένα άλλο παραμύθι με ένα άλλο κοριτσάκι μεγαλύτερο από μένα και με πρότεινε να έρθω στην ομάδα. Είπα εντάξει. Έπαιζα πολύ καλά στο θεατρικό, όμως όταν τελείωσε η σεζόν, είπε στη μαμά μου, θέλω να μπορώ να κάνει κάτι μόνος του. Και συμφώνησε και απόφασε να μου γράψει έναν μονόλογο, που είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια, να τον πω.
0: Και μόνο αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, το πώς χρωματίζεις τη φωνή σου και πώς εκφράζεσαι χωρίς να κάνεις κομπιάσματα όπως λέμε, χωρίς αυτό δείχνει ότι το κατέχεις όπως λέμε, το έχεις και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω. Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν το ρόλο τους. Καλύτερα όταν ταυτίζονται. Πιστεύεις ότι το ίδιο ισχύει και για σένα και για έναν αφηγητή? Και πες μας αν θέλεις και λίγα λόγια για τον τολμηρό Νάθαν.
1: Ισχύει προφανώς και για μένα, γιατί δεν είμαι μόνο αφηγητής, ερμηνεύω και όλους τους ρόλους.
0: Οι οποίοι πόσοι είναι?
1: 10 περίπου.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτή δεν την πρόσεξα τη λεπτομέρεια. Νόμιζα ότι θα είσαι μόνον εσύ. Δηλαδή, ένας θα είναι, ας πούμε, ο Νάθαν. Αλλά από ό,τι μου λες τώρα θα είστε 10 ρόλους, τους οποίους θα τους ερμηνεύεις όλους εσύ.
1: Και αφηγητής.
0: Και αφηγητής. Ω, μάλιστα. Λοιπόν, πες μας τώρα και λίγα για τον τολμηρό Νάθαν, έτσι την ιστορία. Ποιο είναι το περιεχόμενο?
1: Ο Νάθαν ήταν ένα αγοράκι έτσι πολύ μικρόσωμο και το έλεγαν μικρό και αυτός θύμωνε. Όμως μια μέρα αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ έξυπνος, γιατί έκανε κάτι το ακατόρθωτο. Ήρθαν κάτι λυσές στο χωριό και πήγε μαζί τους. Και έτσι έμαθε πρωτού μάθουν οι χωρικοί όλοι οι άλλοι σχεδιάζαν να κάνουν οι ληστές. Και πολύ καλά έκανε, γιατί οι ληστές σχεδίαζαν να τους βγάλουν από τα σπίτια τους και να μείνουν αυτοί με τις οικογένειές τους. Αυτός πρότεινε ένα σχέδιο, όλοι συμφώνησαν. Τελικά το σχέδιο έπιασε και έμειναν για πάντα μαζί τους ληστές. Και ο Νάθαν όταν μεγάλωσε έγινε πρόεδρος του χωριού.
0: Αυτό ήταν?
1: Ναι.
0: Α, ωραία, ναι. Επειδή τα λες τόσο ωραία και απλώς δεν κατάλαβα πότε τελειώνει το έργο. Δεν το γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Και αυτό έχει να κάνει με τον λεγόμενο εκφοβισμό, έχει να κάνει με bullying, έτσι όπως είναι πιο, το λέμε έτσι, στα μοντέρνα, στα σύγχρονα.
1: Όχι πολύ, είναι αλήθεια.
0: Γιατί από ό,τι μου είπες, ο Νάθαν ήταν μικρόσωμος, κοντούλης. Και τον πειράζανε.
1: Ναι, απλά εκείνον δεν του άρεσε να λέει. Να τον λένε μικρό.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Και οι φίλοι σου τι λένε για όλο αυτό το εγχείρημα που κάνεις, όλη αυτή την διαδικασία και τις πρόβες που κάνεις? Τι πιστεύεις ότι σήμερα οι φίλοι σου και οι συμμαθητές σου θα ζηλέψουν ή θα εμπνευστούν από αυτό που θα παρακολουθήσουν σήμερα? Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν να σε δούνε.
1: Ναι, θα έρθουν όλοι οι συμμαθητές μου. Θα εμπνευστούν, βρε.
0: Έτσι. Έτσι, βρε. Καλά το είπες. Θα εμπνευστούν. Έτσι. Και εσύ τι πιστεύεις, πώς θα επηρεάσει το μέλλον σου αυτή η παράσταση σήμερα? Πώς πιστεύεις ότι θα επηρεαστείς από όλο αυτό που θα ζήσεις σήμερα εσύ? Τι θα σου δημιουργήσει σκέψεις για το μέλλον?
1: Πιστεύω ότι θα τα πω περίφημα, θα περάσουμε υπέροχα και σίγουρα το χειρότερο, Το καλύτερο, συγγνώμη, είναι ότι θα έρθουν να με καμαρώσουν οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου. Και αυτό, κύριε Κωστή μου, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Και γνωρίζεις, έχεις μήπως σκεφτεί ποιο θα ήθελες να είναι το επόμενο έργο που θα ήθελες έτσι να αφηγηθείς?
1: Όχι γενικά.
0: Μουσική ακούς?
1: Όχι πολύ.
0: Σήμερα όμως θα έχει μουσική η παράσταση. αυτή τη, το θεατρικό, η αφήγηση. Θα έχεις τη βοήθεια μουσικής.
1: Μουσική. Θα βρίσκεται μαζί μας για μουσική ένας ταλαντούχος κιθαρίστας, ο κύριος Σιδηρόπουλος Νίκος.
0: Μάλιστα. Ο οποίος είναι και δάσκαλος κιθάρας στο Οδείο των Γιαννιτσών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία, αυτό ακριβώς. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Θέλεις κάτι άλλο να πεις εσύ? Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Ολοκλήρωσα τις ερωτήσεις μου που είχα ετοιμάσει. Ελπίζω να σου αρέσανε.
1: Ναι, ωραία, μου αρέσανε.
0: Okay. Θέλεις κάτι άλλο να πεις εσύ τώρα που είμαστε στον αέρα και μας ακούει πόσος κόσμος?
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ.
0: Μόνο αυτό.
1: Ελάτε επίσης όλοι να με δείτε όσοι είστε κοντά στο Γιαννίτσα. Τίποτα δεν έχετε να χάσετε. Δωρεάν είναι η είσοδος. 6.30 ώρα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. Όσοι τώρα είναι από το χωριό και δεν έχουν αμάξι, δεν επιθυμούν να πάνε με αμάξι, θα βάλουμε και ένα πούλμαν από το Ηρώ να ξεκινήσει 5.30 ώρα να πάει.
0: Αχα, από πού θα
1: έχει
0: ξεκινήσει?
1: Επιστροφή φυσικά.
0: Και, ναι, τι, εκεί θα τους αφήσουμε. Δεν γίνεται. Από πού θα ξεκινήσει το πούλμαν?
1: Από την πλατεία Ηρών Νέας Πέλας.
0: Μάλιστα. Τι ωραία, οργανωμένο. Και μπράβο. Μπράβο σου. Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες στην εκπομπή σήμερα το πρωί εδώ σε Ρυθμό Σουκού, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Ήταν όλη δική μου.
0: Αγόρι μου καλό, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Χαιρετισμός και στη μητέρα σου και ευχαριστίες στη μητέρα.
1: Τέλεια.
0: Και μπράβο για τη δουλειά που κάνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να δώσεις χαιρετισμού, σε παρακαλώ πολύ, και στην κυρία Αργυράκη, που είναι η συγγραφέας του έργου και βεβαίως και είναι και δασκάλα σου, έτσι?
1: Ναι, δε μεγάλη μου χαρά.
0: Α, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να πάνε όλα καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Τι να πω. Νομίζω η συζήτηση που κάναμε τα είπε όλα. Ένα 11χρονο παιδί έχει αποφασίσει να κάνει αφήγηση 10 ρόλων στο έργο «Ο τολμηρός Νάθαν». Αν σας βγαίνει ο δρόμος, αν ακούτε, 6.30 ώρα στο πνευματικό, όχι στο πολιτιστικό, στο πνευματικό κέντρο Γιαννιτσών, όπως μας διόρθωσε ο Μάριος Μαυρίκος.

Φίλοι για πάντα, amigos para siempre, η Σάρα Μπράιτμαν και ο Χωσέ Καρέρας. Από την Παρασκευή ήδη εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι σε εξέλιξη τα Ιβανόφια. Τα Ιβανόφια 2026, μέχρι και σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, είναι οι εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του Γεωργίου Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς, η προσωπικότητα και η θυσία του οποίου αποτελούν ένα διαχρονικό και ισχυρό συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε Ελλάδα και Πολωνία. Σήμερα, από τις 10 η ώρα έως τις 12, τουρνουά μίνι βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών. Γήπεδο Πόξ. Τι να είναι το Πόξ, βρε παιδιά, που εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αχ, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, Νικολάου Καπάτου 6, γήπεδο Πόξ. Πιόξι. Καλά. Και μετά, στις 12.30 έως τις 4 θα υπάρξει τουρνουά ποδοσφαίρου. Στη δεύτερη δημοτική κοινότητα, όλα αυτά, Ιβανόφια 2026. Γεώργιος Ιβάνοφ Σαϊνόβιτς.

καλό είναι να ακουστεί από τώρα η δική τους μουσική ματιά στη Θεσσαλονίκη, την δική τους μουσική ματιά στη Θεσσαλονίκη. Καλούνται να παρουσιάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου και των Λυκείων της πόλης μέσα από το μουσικό διαγωνισμό που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παιδείας 2027. Οι συμμετοχές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σόλο ερμηνεία, ντουέτο, φωνητικό σύνολο ή μαθητικό συγκρότημα και με τη χρήση μουσικών οργάνων. Έως τις 29 Ιανουαρίου του 2027 μπορούν οι σχολικές μονάδες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να στείλουν τον τίτλο του τραγουδιού και τα βασικά στοιχεία της συμμετοχής. Φεστιβάλ Παιδείας 2027 Δήμος Θεσσαλονίκης. Το λέμε από τώρα έτσι ώστε να οργανωθούμε, βρε παιδιά, που λέει. Εσείς όλοι που νομίζετε ότι πρέπει να συμμετάσχετε και θα ήταν και καλό. Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι μαθήτριες, όλοι αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή δημιουργίας και έκφρασης, Φεστιβάλ Παιδείας 2027, τραγουδάμε, δημιουργούμε, συνεργαζόμαστε. Η Θεσσαλονίκη τραγουδά μέσα από τη νέα γενιά. Αυτά είναι τα συνθήματα, αυτά είναι τα σλόγγαν. Έως τις 29 Ιανουαρίου. Θα το θυμίσουμε ξανά, εμείς θα το πούμε. Είναι από αυτά τα οποία προάγουν οπωσδήποτε τον πολιτισμό και την νεολαία μας. Αυτή την νεολαία που την αγαπάμε, αλλά κάπου και την παραμελούμε.

Και από τη Δευτέρα, να σας πούμε επίσης ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας σε λειτουργία. Είναι ήδη, αλλά ήδη από τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, 10.30 το πρωί με 11.30 υδρογυμναστική και το ίδιο 6 το απόγευμα με 7. Εκμάθηση ενηλίκων, 11.30 το πρωί με 12.30 και ελεύθερη κολύβηση από τις 8.30 έως τις 2, από τις 3 έως τις 6, από τις 7 έως τις 9. Δεν μπορείτε να τα θυμάστε αυτά, οπότε αναζητήστε Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, Διεύθυνση Παιδείας Αθλητισμού και Αθλητισμού, έτσι. Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας. Από αύριο, πρόγραμμα λειτουργίας. Κανονικά. Ωραία. Ωραία. Και εμείς εδώ ολοκληρώνουμε. Love. Σας αφήνουμε με ένα αγαπητό τραγούδι που μιλάει για την αγάπη στο κάτω-κάτω. Και ευχόμαστε τι, να πάνε όλα καλά. Θα έχουμε βροχές, είπαμε σήμερα. Θα πέσει η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες. Την Τρίτη πάλι θα ξαναβρέξει. Σήμερα θα έχει πολύ νερό. Προσέξτε, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Μετά Τετάρτη, Πέμπτη, θα φτιάξει ο καιρός. Λίγο χαμηλές θερμοκρασίες. Φθινόπωρο ντε. Όπως λέμε, φθινόπωρο ντε. Και βεβαίως, γεροί να είμαστε, ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί. Σε ρυθμό Σουκού, Εμίλιος Τσαρουχάς. Να είστε καλά, ειλικρινείς ευχαριστίες που ήσασταν στην ακρόαση και ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε για ακόμη μία φορά στις προσδοκίες ακρόασης που είχατε από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γεια σας, καλή Κυριακή. Α, μην ξεχαστούμε. Παναγιώτης Γκαμπράνης. Sport Talk για τη συνέχεια. 10 έως 12. 2 ώρες αθλητική ενημέρωση για τα πάντα που αφορούν στον αθλητισμό. Παναγιώτης Γκαμπράνης. Από εχθές ξεκίνησε. Παλιός συνάδελφος. Εξαιρετικό παιδί. Αυτά. Ναι. Να είστε καλά. And love.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της αφού πήρε MDMA, μια ψυχοτρόπου ναρκωτική ουσία, μαζί με συνομιλικό φίλο της, σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην περιοχή του αεροδρομίου και κατέληξε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Νεκρός μετά από πυροβολισμό στο κεφάλι, εντοπίστηκε ένας άντρας κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Ο άντρας, ηλικίας 50 έως 60 χρόνων, βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, εκτιμώντας αρχικά ότι, ότι ήταν θύμα τροχαίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και περισυνέλεξαν 8 κάλικες. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο μετά τις 9 το πρωί ο πρόεδρος του ΛΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, που φέρεται να ζημίωσει το δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Η μεθόδος είναι σκευωρία, δήλωσε ο Καμπούρης πριν οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή. Ανεβαίνει επίπεδο στο χάρτη της ευρωπαϊκής παραγωγής χρυσού η Ελλάδα με την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της Eldorado Gold στις Κουριές Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις της εταιρείας, η ετήσια παραγωγή χρυσού από τις Κουριές θα φτάσει στους 4,4 τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 12,5% της παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγορεύση πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. Την ερχόμενη Τρίτη θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Εκτός λειτουργίας το μετρό στη Θεσσαλονίκη έως τις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Παράλληλα, εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Αλλαγής κινητού του καιρού από την Τρίτη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου, θα παραμείνει και αύριο σε υψηλά επίπεδα και το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξε η Μόσχα στις δραματικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε ανοιχτά αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι ευθύνεται για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς λόγω της άρνησής του να σταματήσει, όπως είπε, τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Καμπράνης. Ξεκινά η αθλητική εκπομπή Sport Talk.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για

0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Sport Talk FM 100. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα για να μιλήσουμε αθλητικά. Εδώ, σε αυτή την πόλη, στη Θεσσαλονίκη, και να συζητήσουμε για όλα όσα έχουμε μπροστά μας σήμερα, Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, και πραγματικά έχουμε πολλά να πούμε. Πιστεύω να είστε όλοι καλά, να έχετε διάθεση, να κάνατε το καφεδάκι σας και να πάμε να συζητήσουμε λίγο αθλητικά. Πάντα με καλή μουσική και με καλή διάθεση για να δούμε τι γίνεται, γιατί είχαμε πολλά και χθες, έτσι, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή χθες το πρωί στις 10 και σας προετοιμάσαμε για όσα θα δείτε, για όσα μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε ζωντανά ή από την τηλεόραση, γιατί πλέον η τηλεόραση έχει γεμίσει πραγματικά με παιχνίδια, είναι και τα YouTube, είναι διάφορα. Πρέπει να μπούμε και εμείς λίγο σε αυτό το νέο πρόγραμμα και να τα μάθουμε. Εγώ χθες προσπαθούσα κάποια παιχνίδια να τα παρακολουθήσω μέσα από την καινούργια πλατφόρμα. Δεν έβγαλα άκρη, θα τα δούμε όμως στην πορεία και αυτά. Να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα άκρως ποδοσφαιρική, καθώς ξεκίνησε χθες η Super League μετά από αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Ξεκίνησε χθες και ξεκίνησε με μια άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Όφη με 3-0 και νίκη του Αστέρα με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο, αλλά η σημερινή μέρα έχει δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη για τις ομάδες της πόλης, για τον Ηρακλή και τον Άρη, και το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το περίφημο πρώτο αίμα όπως το αποκαλούν ειδικά στην Αθήνα, γιατί είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Έτσι λοιπόν θα μπούμε σιγά σιγά σε αυτήν την ατμόσφαιρα για να σας προετοιμάσουμε και να ξέρετε πού θα πάτε σήμερα, σε ποιο γήπεδο, γιατί έχει αρκετά παιχνιδάκια.

Στο Καφτατζόγλου στις 5 ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό σε αυτό το πρώτο παιχνίδι μετά τη διακοπή και είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί ο Ηρακλής γυρίζει ξανά στο γήπεδο του, γυρίζει στο σπίτι του, είναι ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει καλά, είναι συνυφασμένο το όνομά του με το Καφτατζόγλιο, υποδέχεται τον Λεβαδιακό στις 5 και έχει την ανάγκη και των φιλάθλων του αλλά θέλει να εκμεταλλευτεί πλέον και την έδρα του γιατί σε αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές αναγκάστηκε να ξενιτευτεί, να παίξει εκτός έδρα σε άλλα γήπεδα και βεβαίως αυτό είναι και ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στην αρχή. Τώρα λοιπόν έρχεται η ώρα να γυρίσει στο δικό του γήπεδο, ολοκληρώθηκαν τα έργα, κυρίως στο Χορτοτάπητα ο οποίος ήταν σε κακά χάλια, με τις όποιες άλλες προσθήκες έγιναν απαραίτητες από την πολιτεία γιατί είχαν καθυστερήσει αυτά και τώρα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα με τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του να κάνει τις επιλογές που ο ίδιος πιστεύει ότι θα οδηγήσουν την ομάδα του στην νίκη.

Την ίδια ώρα στις 5 είναι το Κηφισιά Πανετολικός, ένα παιχνίδι που συμπληρώνει και αυτό το πρόγραμμα. Ο Πανετολικός είναι από τις ομάδες που ξεκίνησαν εντυπωσιακά με 3 νίκες στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Και βεβαίως αμέσως μετά στις 7 υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Βόλο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι ένα επίσης κομβικό μάτς για τον Άρη, ο οποίος θα ξεκίνησε με 2 νίκες στο πρωτάθλημα και από εκεί και μετά έκανε στα ντέρμπι που ακολούθησαν, έχασε με κατεβασμένα χέρια στο δεύτερο ημίχρονο από την ΑΕΚ στην Αθήνα, έχασε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και αναδείχθηκε ισόπαλος στο ντέρμπι με τον Ηρακλή 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σύνολο 1 βαθμός αυτά τα 3 παιχνίδια. Έτσι λοιπόν έχει ανάγκη από γκολ και βαθμούς. Στα 3 τελευταία μάτς δεν έχει σκοράρει. Έχει 7 βαθμούς σε 5 αγώνες και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να ανέβει στους 10, να πιάσει τον Όφι τουλάχιστον και να μπορεί να είναι στις ψηλότερες θέσεις για να είναι πάντα κοντά στον στόχο που έχει θέσει. Παιχνίδι λοιπόν στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα το αναλύσουμε αργότερα. Άρης Βόλος στις 7 και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, πώς θα σταθεί κοντά στην ομάδα για να επιστρέψει στις νίκες που τόσο πολύ τις χρειάζεται ο Μιχάλης Γρηγορίου και οι παίκτες του.

Και το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το σούπερ ντέρμπι της αγωνιστικής. Ολυμπιακός επικράτησε στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που ήταν για τα play-off του πρωταθλήματος. Τώρα βεβαίως είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που προηγείται με 5 νίκες σε 5 αγώνες, έχει το απόλυτο και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 5 βαθμούς, είναι στην 5η θέση με 10. Αυτή τη στιγμή μαζί με τον Όφη που έχει ένα παιχνίδι παραπάνω. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι για τον Ολυμπιακό κυρίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει τη νίκη και να γυρίσει. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει μια διαχείριση του αγώνα. Νομίζω ότι και μια ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημη για τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα όταν έχει ξεκινήσει με 5 στις 5 νίκες θέλει μια ακόμα νίκη να προσθέσει στο ενεργητικό του στο πρωτάθλημα της Super League.

Και η αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την τρίτη ομάδα της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, να υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6 το απόγευμα. Είναι το τελευταίο μάτς της αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μα για την ακρίβεια τώρα πλέον βρίσκεται στην τρίτη, γιατί τον πέρασε χθες η ΑΕΚ που έχει ένα παιχνίδι παραπάνω και 14 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει 12 βαθμούς σε 5 αγώνες. Αν νικήσει την Καλαμάτα, θα φτάσει σίγουρα τον Παναθηναϊκό στις 15, το οποίο βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επομένως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική, τα παιχνίδια της ημέρας, και να δούμε τι θα κάνει αύριο και ο ΠΑΟΚ κοντά στην Καλαμάτα.

0: Σας βάλαμε λίγο στην ατμόσφαιρα με το ποδόσφαιρο, με τους αγώνες του Super League. Έχει μια αγωνιστική πολύ σημαντική και στο μπάσκετ. Τα περισσότερα παιχνίδια βεβαίως έγιναν χθες και γι' αυτά θα μιλήσουμε. Γιατί σήμερα η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στη μία το μεσημέρι. Το κυρίως πρόγραμμα ήταν χθες και χθες έπαιξαν και οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα, δύο νίκες για ΠΑΟΚ και Άρη, μία ήττα για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε όλο το παιχνίδι στη διάθεσή του, το έλεγχε από την αρχή, κατάφερε να προηγηθεί με 17 πόντους, αλλά τελικά το έχασε. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο χρονικά παιχνίδι ήταν το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας, ο ΠΑΟΚ ο οποίος νίκησε 86-73 και είδαμε τα καλά της διαχείρισης όταν υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ και ποιοτικό ρόστερ. Αλλά για αυτά θα συζητήσουμε με τον Σταύρο το Σουντουλίδη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος είναι βεβαίως καλός φίλος. Έχουμε ταξιδέψει μαζί όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να πω ότι φέτος τον βλέπουμε και στο Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας και που θα πρέπει σιγά σιγά να τη μάθουμε. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Βάλε μας λίγο στο κλίμα έτσι για να καταλάβουμε τι γίνεται και με τη νέα πλατφόρμα. Γιατί εγώ χθες παιδεύτηκα μέχρι να καταφέρω να βρω τι γίνεται. Γιατί να πω την αλήθεια, δεν είχα ενημερωθεί κατάλληλα και έψαχνα εγώ να βρω στο υβριδικό.
1: Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στο κομμάτι του Sport FM, το οποίο πραγματικά, του Sport FM TV, το οποίο πραγματικά παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω και της επένδυσης που έχει γίνει από την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, όχι μόνο στο κομμάτι της ψηφιακής τηλεόρασης, αλλά κυρίως και της επένδυσης χορηγικά στο πρωτάθλημα της GBL, το οποίο πλέον τα τηλεοπτικά δικαιώματά της θα ανοίγουν για την επόμενη πενταετία στο κανάλι του Sky και στο Sport FM TV, με ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό για τις 14 πλέον ομάδες της στοίχημα GBL. Δηλαδή η αναβάθμιση που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι είναι αρκετά σημαντική σε ό,τι αφορά τα έσοδα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, τα πενιχρά έσοδα που είχαν οι ομάδες τα προηγούμενα χρόνια και το τι θα εισπράττουν από φέτος και για την επόμενη πενταετία. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Αλλά πριν πάμε στα του Sport FM και τα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, θα πρέπει να πούμε, αφού μιλάμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στο FM 100, για αυτή την άνοδο, θα έλεγα, του ενδιαφέροντος που υπάρχει γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στο αθλητικό της κομμάτι. Η Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον είναι στο επίκεντρο, Παναγιώτη, και θεωρώ ότι θα συμφωνήσει μαζί μου, πέφτουν πάνω πάρα πολλοί προβολείς στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πριν από μια εβδομάδα, σχεδόν 30.000 κόσμος συγκεντρώθηκε στην Τούμπα για ένα παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία. Το ίδιο έγινε και τρεις ημέρες νωρίτερα στο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, όπως θέλετε, βάλτε τη σειρά, mm-hmm. έχουν καταφέρει να αναβιώσουν την παλιά κόντρα της δεκαετίας του 80 και του 90. Οι μικρότεροι, οι νεότεροι που δεν το έζησαν όλο αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Απλώς αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης και η παρουσία του κυρίου Τέλη Μιστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχουν δημιουργήσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε και να ζήσουν και οι νεότεροι ό,τι ζήσαμε εμείς εκεί τη δεκαετία του 80 και του 90. Σπουδαία πράγματα, το βλέπεις, το νιώθεις κάθε φορά που παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το νιώθουν κυρίως και στην Αθήνα, έτσι, που αρχίζουν και μιλούν εκ νέου με σεβασμό και για τις δύο ομάδες του μπάσκετ.
0: Αυτό είναι το σημαντικό που εσύ το βλέπεις, κύριο Σταύρο, γιατί εσύ ακολουθείς τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εντός και εκτός έδρας, έτσι πλέον.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτή την παρένθεση σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη αθλητικά είναι πλέον, το πιστεύω ακράδαντα, στο επίκεντρο και είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί και οι ομάδες δεν ήταν τόσο πολύ στο προσκήνιο. Θα έλεγα ότι ήταν, αν όχι στην αφάνεια, ήταν σε μια μετριότητα, έτσι, τα προηγούμενα
0: αλήθεια,
1: χρόνια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, θα πούμε ποδοσφαιρικά, έχει πλέον τρεις ομάδες Super League ξανά, με την επιστροφή του Ηρακλή. Το ίδιο συμβαίνει και στην GBL, όπου και εκεί έχουμε τρεις ομάδες. Δεν υπήρχε αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Στις γυναίκες, μετά από 9 χρόνια, αναβιώνει ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρη σήμερα.
0: Σήμερα στη μία, έτσι.
1: Ναι. Που καλό είναι να το παρακολουθήσει ο κόσμος, αν δεν πάει στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, επισκινόταν τη TV100. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Σωστά, το είπαμε και χθες, ότι ο κόσμος θα μπορεί να δει αυτό το παιχνίδι στη μία από την TV100. Και εννοείται ότι όσοι θέλουν μπορούν να πάνε στο γήπεδο για να δουν αυτή την προσπάθεια των κοριτσιών.
1: Ναι, βέβαια. 9 χρόνια ο Άρης απουσίαζε από τη μεγάλη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί, αλλά πέρσι ο Άρης ανέβηκε αίτητος, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, στην Α1. Mm-hmm. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μία ανωδική πορεία. Η Θεσσαλονίκη έχει φιλοξενεί ένα πολύ σπουδαίο συνέδριο αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι στο επίκεντρο επιστημόνων, καθηγητών πανεπιστημίου. Με αφορμή, αναφέρομαι σε αυτό, στο πολύ επιτυχημένο συνέδριο της ΠΑΕ ΠΑΟ και τα 100 χρόνια ποδόσφαιρο και κοινωνία.
0: Και καλά κάνεις και το λες, Σταύρο, γιατί το δώσαμε και εμείς χθες έμφαση. Μιλήσαμε εδώ πέρα με τον Διευθυντή Επικοινωνίας του ΠΑΟ, τον Γιώργο Κουβεντίδη, και συζητήσαμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα πολύ εντυπωσιακό συνέδριο που πετάει την μπάλα έξω από την κερκίδα και πηγαίνει σε έναν άλλο χώρο με περισσότερους από 60 ακαδημαϊκούς, έτσι. Είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, συμμετέχουν 60, περισσότερο από 60 επιστήμονες, ερευνητές από 5 διαφορετικές χώρες. Έχουν έρθει δηλαδή άνθρωποι από την Αγγλία, από την Κύπρο, από την Σερβία, από την Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, που μιλούν για το ποδόσφαιρο, για την κοινωνία, για τις επιπτώσεις που έχει το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των φιλάθλων που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Είναι πραγματικά, και το παρακολούθησαν Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα ολοκληρώνεται. Πραγματικά όλα αυτά δείχνουν ότι η Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, έχει στραμμένους πάνω της πάρα πολλούς προβολείς, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σωστό. Καλά κάνεις και κάνεις αυτή την επισήμανση, και μακάρι να καταφέρει αυτό να το εκμεταλλευτεί η πόλη για να βάλει βάσεις και να μείνει ψηλά, έτσι. Γιατί ναι, επιστρέφει, αλλά πρέπει να καταφέρει να κάνει ομάδες που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, και αυτό τουλάχιστον φαίνεται να γίνεται στο μπάσκετ. Βεβαίως, εντάξει, το ποδόσφαιρο υπάρχει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονη η παρουσία του ΠΑΟΚ σε τίτλους και αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να γίνει. Αυτός είναι ο δρόμος και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης.
1: Η εικόνα του Παλέντες Φόρ, έτσι όπως το μάθαμε εμείς οι παλιότεροι, του Αλεξανδρίου, κατάμεστο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη μεσοβδόμαδα, και χθες στο παιχνίδι το θεωρητικά ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, όλη αυτή η ατμόσφαιρα και η εικόνα που μεταφέρεται όχι μόνο μέσα από την τηλεόραση αλλά και από τα social media προς κάθε γωνιά του πλανήτη, είναι πραγματικά άκρως εντυπωσιακή και δείχνει μια, καταρχάς, δυναμική. Μια δυναμική των πραγμάτων και της εξέλιξης που υπάρχει λόγω της επένδυσης που έχει γίνει από το Ρίτσαρντ Σιάο στην ΚΑΕ Άρης. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την παρουσία εκεί του κυρίου Μιστακίδη, ο οποίος με την δημιουργία ενός εντυπωσιακού ρόστερ, την παρουσία του καλύτερου τριαργίου στην Ευρώπη, του Τσέντι Όσμαν, την πρόθεση να αγωνιστεί όπως και ο Άρης να γίνει ένα από τα επόμενα franchise της EuroLeague, με ένα business plan, ένα αγωνιστικό πλάνο, ένα επιχειρηματικό πλάνο πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δείχνει, επαναλαμβάνω, μια δυναμική που αναπτύσσουν και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, Σταύρο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Πάμε λίγο γιατί θέλω να συζητήσουμε στο αγωνιστικό και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας, αλλά και για το αυριανό λίγο με την Καλαμάτα, μια που έχουμε την ευκαιρία, γιατί καλύπτεις και τα δύο ρεπορτάζ, έτσι, παραδοσιακά, και πολλά χρόνια τώρα, και το ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ.
1: Ναι, πριν πάμε σε αυτό εδώ, να κλείσουμε την παρένθεση που είχαμε ανοίξει για το Sport FM TV.
0: Το αφήσαμε, βεβαίως.
1: Ναι, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, την έξω αγωνιστική, πριν πάμε στα αγωνιστικά. Ο Sport FM TV είναι μια νέα πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη του Σεπτέμβρη και βγήκε στον αέρα, θα λέγαμε, αρχές Οκτώβρη, με την έναρξη του πρωταθλήματος της GBL. Εκεί ο κόσμος μπορεί ελεύθερα, και αυτό θα γίνει από όσο γνωρίζω μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή όλο το 2026, τους λίγους μήνες και τις λίγες ημέρες που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί και το 2026, θα το παρακολουθεί ελεύθερα μέσα από το Sport FM TV στο διαδίκτυο. Μπορεί να μπαίνει στην ιστοσελίδα και να παρακολουθεί εκεί όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν ακόμη και τα παιχνίδια που έχουν γίνει για την προηγούμενη, την πρώτη αγωνιστική ημέρα. Θα υπάρχει δηλαδή το αρχείο. Εκεί θα υπάρχουν και διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες αρχίζουν σιγά σιγά να αναπτύσσονται και να δημιουργούνται. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς καμία οικονομική να χρειάζεται
0: να πληρώσει κάποιος κάτι, ναι.
1: Ναι, κάποια συνδρομή. Αυτό θεωρητικά, πόσο γνωρίζω, θα αλλάξει μέσα στο 2027, όταν θα έρθουν μέσα στο επόμενο διάστημα και η εφαρμογή για τα smart κινητά τηλέφωνα, αλλά και για τις smart τηλεοράσεις, προκειμένου εκεί να μπορεί πολύ πιο εύκολα ο κόσμος να παρακολουθήσει τα παιχνίδια. Κάποια παιχνίδια εξ αυτών, από ό,τι αφορά την στοίχημα GBL, θα μεταδίδονται και στην συχνότητα του Sky, όχι όμως όλα.
0: Φαντάζομαι δηλαδή, θα παραμένουν τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι, Σταύρο?
1: Ναι, ναι. Η χθεσινή αγωνιστική είχε απλά ένα μεγάλο παιχνίδι, αυτό στο Palette Sport Άρης ΑΕΚ. Αυτό έδειξε η τηλεόραση του Sky. Αλλά όλη η υπόλοιπη δραστηριότητα από αυτό το παιχνίδι, δηλαδή το post-game, μεταδόθηκε μέσα από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Επαναλαμβάνω, μπορεί ο κόσμος να μπαίνει μέσα από το browser του, είτε σε λάπτοπ είτε σε υπολογιστή, ακόμη και στις έξυπνες τηλεοράσεις υπάρχουν οι browser, όπου μπορεί εκεί να συνδεθείς και να παρακολουθείς από εκεί τα παιχνίδια.
0: Και στο ρωτάω γιατί χθες πολλοί έψαχναν τις δηλώσεις του Σπανούλη μετά το τέλος του αγώνα.
1: Ακριβώς. Έγινε η μετάδοση των δηλώσεων του post-game, έγινε από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος να συνδεθεί μέσω ενός browser, είτε στον υπολογιστή του, στο laptop, ακόμη στο κινητό τηλέφωνο, ακόμη και στις smart τηλεοράσεις έχουν browser, όπου μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν μέσα από εκεί όλη την επικαιρότητα. Υπάρχει και το παιχνίδι σήμερα του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, όπου έχει τα δικαιώματα ο Sport FM TV, και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού επίσης για το στοίχημα GBL. Γενικότερα αναπτύσσεται το κανάλι, και επαναλαμβάνω, έχει πάρει τα δικαιώματα για τον μπάσκετ πλέον, όχι για την επόμενη τριετία, αλλά για την επόμενη πενταετία. Πάμε λοιπόν και στο αγωνιστικό, για το τι είδαμε χθες στο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, εκεί όπου ο Αντρέα Τρικέρη επέλεξε να ξεκουράσει, να δώσει ανάσες στον Τζέντι Όσμα και στον Νίκα Λάθης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προερχόταν από ένα διάστημα 11 ημερών, στο οποίο έδωσε 5 παιχνίδια, τα 2 για το Super Cup, τα 2 στο Euro Cup και το 1 πριν από το χθεσινό παιχνίδι και τη στοίχημα GBL στην Μύκονο. Υπήρχαν αρκετές μετακινήσεις εντός και εκτός συνόρων. Άρα λοιπόν, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειριστεί το ρόστερ του και να δείξει ο Ιταλός τεχνικός ότι εμπιστεύεται αυτά τα παιδιά τα οποία είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής ο Νάσο Μπαζίνας. Έπαιξε για αρκετά λεπτά, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Κακλαμανάκης σχεδόν καθόλου δεν είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Αντίθετα, χθες πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Το ίδιο, θα έλεγα, έγινε και με τον Νίκο Περσίδη, αλλά αυτός ήταν στο rotation της ομάδας έτσι και αλλιώς. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύτηκε έτσι στα πρώτα 5-6 λεπτά του αγώνα μέχρι να βρει ρυθμό, το παιχνίδι έγινε και κλεισμένο των θυρών, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν τιμωρημένος από την περσινή χρονιά, από τον δεύτερο προημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ήταν η πέμπτη επίπληξη για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, άρα αυτομάτως η έδρα του τιμωρήθηκε για μία αγωνιστική. Δεν υπήρχε λοιπόν κόσμος για να δώσει ρυθμό, έτσι, όθηση στους παίκτες του Αντρέα Τρικέρη, που παρόλα αυτά και με δεδομένη την απουσία, επαναλαμβάνω, τόσο του Τσέντι Όσμαν όσο και του Νίκα Λάθης, βρήκαν τα πατήματά τους και αν κάτι δεν μπόρεσε να κάνει ο ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά φυσιολογικό γιατί είμαστε μόλις στις αρχές Οκτωβρίου, είναι όταν η διαφορά πήγε εκεί στους 16-18 πόντους, δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι, δηλαδή να πάει τη διαφορά πάνω τους 20 πόντους και να τελειώσει.
0: Να το κλειδώσει.
1: Να το κλειδώσει. Ήταν κάτι το οποίο το επισήμανε και ο προπονητής της ομάδας, ο Αντρέα Τρικέρη, στις δηλώσεις του. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας επίσης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Θα τον δούμε, θεωρώ, μεσοβδόμαδα στο τρίτο παιχνίδι που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Λιθουανία για το EuroCup. Και στο επόμενο παιχνίδι της GBL θα δηλωθεί στην εξάδα των ξένων ο Μοντεγιούνας, για να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα και από τον Λιθουανό, ο οποίος θα δώσει έτσι λίγο βάθος εκεί στις θέσεις 4 και 5, όπου ο ΠΑΟΚ είχε και έχει ακόμα κάποια προβλήματα, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι, παραδείγματος χάρη, η Λευκάδα στο πρώτο ημίχρονο, η Δόξα Λευκάδας, στο πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερα, 14 αν δεν κάνω λάθος, ή 13 περισσότερα rebound από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σημαντικός αριθμός, το οποίο ο ΠΑΟΚ το βελτίωσε στο δεύτερο μέρος του αγώνα και κατάφερε να έχει 38 rebound και 37 η Λευκάδα, αλλά υπήρχε με τεράστια διαφορά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Στο ξεκίνημα. Γενικότερα ήταν, θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι ο Μοντεγιούνας θα δώσει κάποια πράγματα τα οποία τώρα ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει, με την παρουσία τόσο του Μουρ, του Αλεξάνδερ και του Γκρέι κοντά στο καλάθι. Πάντως δεν προβληματίζει γενικότερα η εικόνα, ασφαλώς θέλει βελτίωση ο ΠΑΟΚ, παίρνει τα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ ο οποίος είναι αήττητος στην GBL έχει κάνει το 2-0, έχει να το κάνει αυτό το 2-0 σχεδόν 13 χρόνια. Από τη σεζόν 2013-2014 ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, όσο και αν ακούγεται απίστευτο αυτό.
0: Ψάξε να βρει και το 3-0 το Γαστάβο, γιατί θα πάει και στον Κολοσσό και πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει και από εκεί.
1: Ο ΠΑΟΚ που πήγε στις πρώτες τρεις αγωνιστικές θα έχει πάει στην Μύκονο, θα έχει παίξει με τη Δόξα Λευκάδας και θα έχει παίξει και με τον Κολοσσό Ρόδο. Θα έχει πάρει όλα τα νησιά λοιπόν στη σειρά, θα έχει κλείσει αυτόν τον κύκλο αγώνων με τα νησιά και μετά θα πρέπει να παίξει εντός πόλεων, δηλαδή να πάει...
0: Να πάει στην υπηρετική Ελλάδα μετά.
1: Στην υπηρετική Ελλάδα, ναι.
0: Φοβερό σχόλιο.
1: Ναι.
0: Να ετοιμαστείς για Ρόδο δηλαδή.
1: Εντάξει, θα δούμε. Δεν έχει το πρόγραμμα ακόμα, αλλά μπορεί να μείνουμε εδώ, γιατί υπάρχουν και δύο παιχνίδια εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, παίζει ο Άρης πάλι εντός έδρας με το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Δύσκολα με βλέπω εκεί. και παίζει όμως και ο Ηρακλής, παίζει και ο Ηρακλής με την Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι το πρόγραμμα.
0: Και Ηρακλής Καρδίτσα, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι γεμάτο το πρόγραμμα.
1: Θα δούμε που θα είμαστε την ερχόμενη αγωνιστική. Υπάρχει και το ποδόσφαιρο, γιατί ωραία η κουβέντα για τον μπάσκετ. Μας αρέσει που επαναλαμβάνω τόσο και ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών και υπάρχει όλο αυτό το ενδιαφέρον, ο ξυσικωμός από τις τάξεις των φιλάθλων και των δύο ομάδων. Αλλά υπάρχει και το ποδόσφαιρο, όπου ο ΠΑΟΚ...
0: Εδώ τι γίνεται τώρα, Σταύρο, με συγχωρείς, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διαβάζοντας λίγο τα ρεπορτάζ, έχουν επιστρέψει πάρα πολλοί παίχτες, έτσι. Από απουσίες, τραυματισμούς.
1: Ναι, και αυτό που έλεγα είναι το πρώτος και μεγάλος μονοκέφαλος για τον Αλέσιο Λύση. Γιατί ο ΠΑΟΚ κακώς δεν έχει την Ευρώπη. Για μένα ήταν ισχυρό το πλήγμα που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε μετά από χρόνια να περάσει, μετά από 5 χρόνια να περάσει σε μια league phase ή φάση ομίλων, όπως λέγαμε παλαιότερα, μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δηλαδή, ο αποκλεισμός από την Πράνη ήταν ισχυρό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα πρέπει σε πολύ λιγότερα παιχνίδια ο Ιταλός προπονητής να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό ρόστερ. Και όταν υπάρχουν πλέον πάρα πολλές επιλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς θα σκεφτεί να κάνει. Ασφαλώς περιμένουμε να δούμε διαφορετικό ΠΑΟΚ, όχι αν όχι στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, μέσα στη συνέχεια, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ίσως μας δείξει κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να φύγει από το κλασικό και πατροπαράδοτο 4-2-3-1, το οποίο το έπαιζε επί 5 χρόνια συνεχόμενα λόγω παρουσίας του Ράζβαν Λουτσέσκο, ο οποίος δεν άλλαζε πολύ εύκολα το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά οκτάρια, έχει μείνει πλέον μόνο με τον Δημήτρη Πέλκα για την θέση 10 και ενδεχομένως ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς να μπορεί να παίξει εκεί, αλλά η κανονική του θέση είναι στο 8. Έχει πάρα πολλά εξαροκτάρια ο ΠΑΟΚ, άρα πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι γιατί να μην το γυρίσει σε 4-3-3, λέω εγώ, ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δείξει κάτι ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να διαχειριστεί και να πρέπει να βρει τον τρόπο να διαχειριστεί τους πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που έχει πλέον διαθέσιμους σε πολύ μικρό αριθμό αγώνων. Δηλαδή, ο Σερίφ Εντιάι έδειξε πάρα πολύ καλά πράγματα πριν από τη διακοπή. Είχε μπει αρκετά καλά στο rotation, είχε βρει το ρυθμό του, τα πατήματά του. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Σιμών Μπάντζα, ο οποίος, από όσο μαθαίνω στις προπονήσεις, είχε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Υπήρξε αυτή η μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, άρα δεν είδαμε πράγματα από τον Μπάντζα, αλλά θα πρέπει και εκεί να δούμε αν θα πάει σε ένα σχηματισμό με δύο επιθετικούς. Κάτι το οποίο δεν έχει δείξει ο Λύση ότι θα το κάνει για να μοιράσει το χρόνο ή να...
0: Ναι, θα είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή να το κάνει, δεν ξέρω αν θα το επιχειρήσει.
1: Ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει να βρει τρόπο να μπολιάσει, δηλαδή, και τους δύο. Δηλαδή, ή να τους να μοιράσει τον χρόνο ανάμεσα σε NDI και Μπάντζα. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία αρχίζει γενομένης με το αυριανό παιχνίδι. Να, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα, γιατί δεν έχει Ευρώπη. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ ξέπαιξε Δευτέρα. Παίζει γιατί οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έτσι λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα για τον ΠΑΟΚ να παίξει την Δευτέρα, να κλείσει το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής. Στον ΠΑΟΚ, όπου η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στις τρεις προπονήσεις μέσα σε ένα διάστημα 25 ημερών έδειξε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την προσέγγιση από την πλευρά της ιδιοκτησίας γύρω από την ομάδα και την καθημερινότητά της. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος και στις τρεις παρουσίες του εκεί και στις ομιλίες προς τους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό team έβαλε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, έτσι, για το επόμενο διάστημα, λέγοντας ότι στόχος είναι ξεκάθαρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η έξοδος της ομάδας στο Champions League. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο πήχης πάει πάρα πολύ ψηλά, αλλά αυτός είναι και ο στόχος που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του ιδιοκτήτη της ομάδας, πρέπει να διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει μόνο παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο, άρα λιγότερη καταπώνηση, έτσι, για τους ποδοσφαιριστές που δεν το είχαν, αν και εγώ πιστεύω ότι ακόμη και αν υπήρχαν τα παιχνίδια του Conference League, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση και πολύ πιο εύκολα σε σχέση πάντα με το τι συνέβη πέρσι, έτσι, όπου ήταν πολύ πιο δύσκολα τα παιχνίδια στο Europa League και πιο απαιτητικά παιχνίδια, και εκεί κάπου ο ΠΑΟΚ στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, με τα πάρα πολλά μαζεμένα παιχνίδια, έχασε πάρα πολύ την αγωνιστική ταυτότητά του, έχασε ποδοσφαιριστές και στο τέλος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχασε και τα αυγά και τα πασκάλια.
0: Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Σταύρο, ήσουν καταιγιστικός, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μας έβαλες παντού στο κλίμα, σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, ό,τι έχει μπροστά, από το συνέδριο μέχρι το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο, αυτό που περιμένουμε να δούμε αύριο, δηλαδή, κόντρα στην Καλαμάτα. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή στο Sport Talk και θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: θα τα ξαναπούμε, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Μια χαρά. Γεια.

Ακούσατε τι συμβαίνει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μάθαμε αναλυτικά για το χθεσινό παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, για την απουσία των βασικών, του Όσμαν, του Μοτεγιούνας, του Νίκ Καλάθη, τη διαχείριση του Τρινκέρι, από το Σταύρο Σουντουλίδη που μίλησε εδώ, το συνάδελφο από το Sport FM TV και το Gazeta.gr που μας μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά και για το ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι που έχει να δώσει αύριο ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Τούμπα με την Καλαμάτα και το πώς σκέφτεται να διαχειριστεί και ο Αλέσιο Λύση τους δικούς του παίκτες, γιατί έχουν επιστρέψει πάρα πολύ και έχει ένα πολύ μεγάλο και βαθύ ρόστερ πλέον, και θα πρέπει να δει πώς θα τους αντιμετωπίσει, τι θα κάνει, ποιοι θα είναι στην καλύτερη κατάσταση για να τους επιλέξει. Θα πάμε στο δεύτερο μισό μετά τις 11 στο παιχνίδι του μπάσκετ του Άρη με την ΑΕΚ, το οποίο ήταν το κορυφαίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Εξελίχθηκε σε ένα τρομερό σόου, αλλά δεν αποδείχθηκε ντέρμπι στο γήπεδο, ήταν μόνο στα χαρτιά, γιατί ο Άρης έκανε πάρτι απέναντι στην ΑΕΚ σε ένα μάτς που προηγήθηκε και με 33 πόντους αν δεν κάνω λάθος, και τελικά νίξε με 88-58. Και εκεί θα τα αναλύσουμε με έναν ακόμα συνάδελφο δημοσιογράφο για το μάτς του Άρη, ο οποίος εντυπωσιάζει μετά την ήττα από την Καρδίτσα. Έκανε δύο τρομερά παιχνίδια με Μπούργος και με ΑΕΚ. Να πούμε λίγο, μια που ήμασταν νωρίτερα στο ποδόσφαιρο, ότι συνεχίζεται με 5 παιχνίδια και η Super League 2, και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως, για τη Θεσσαλονίκη έχουμε πλέον τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε αυτή την κατηγορία, ο οποίος έχει τις δικές του προσδοκίες, αλλά πολύ δύσκολα φαίνεται ότι θα καταφέρει να είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, γιατί και εκεί αρχίζει λίγο να ξεκαθαρίζει το τοπίο, με την ομάδα της Μαρκό να κάνει τρομερές εμφανίσεις, με την ΑΕΛ, με τον Πανιόνιο, να είναι αυτές οι πρώτες ομάδες που έχουν δείξει ότι έχουν μια δυναμική. Εδώ λοιπόν είχαμε χθες τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1, Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, και σήμερα έχουμε στη μία το μεσημέρι Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου, ένα παιχνίδι που όπως είδα μεταδίδεται στο YouTube από την Super League 2. Υπάρχει το παιχνίδι της Μαρκό με την ΑΕΛ, είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, 3:15. Αυτό θα το δείτε στα κρατικά κανάλια, στην ΕΡΤ 2 Sports. Και μετά υπάρχει στις 3 Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Επίσης στις 3 ο Απόλλων Καλαμαριάς υποδέχεται τον Πύργο. Πύργος έδειξε πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός Β' κοντά στον Αστέρα Τρίπολης Β', σε ένα ακόμα παιχνίδι σημαντικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι έχει και εδώ το δικό της ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία. Υπάρχουν φίλαθλοι που παρακολουθούν αυτό το πρωτάθλημα και πραγματικά είναι πάντα μια κατηγορία που την λατρεύουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο η Super League, υπάρχουν και πιο μικρές κατηγορίες, και η Super League 2 είναι μία από αυτές.

Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του FM 100 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά συνεχίζουμε τα δικά μας τα αθλητικά να τα συζητάμε εδώ στο FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα έδραμε τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια σταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας. Υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλιέων, στην επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής ύψους 2 δις ευρώ που δημιουργεί, όπως είπε, χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας και προοπτικές για την περιοχή, αλλά και σε άλλα θέματα υγείας και παιδείας. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, αφού πήρε MDMA, μια ψυχοτρόπο ναρκωτική ουσία, μαζί με συνομιλικό φίλο της, σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην περιοχή του αεροδρομίου και κατέληξε στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 20χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας, από την ψυχρό δολοφονία του άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία, ο νεκρός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Το όνομά του εμπλέκεται σε έρευνα, αστυνομική έρευνα υπόθεση της Greek Mafia το 2015. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται ο πρόεδρος του λαού, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα 9 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για απάτηση βάρος του ΕΦΚΑ που φέρνει ζημίωση στο δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δήλωσε ο Καμπούρης πριν οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή. Εκτός λειτουργίας για άλλη μία ώρα το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνει διασύνδεση με τους δύο νέους σειρμούς και να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και δοκιμές. Η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία, τονίζει η διαχειρίστρια εταιρεία, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εταιρικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία. Αλλάζει το σκηνικό του καιρό από την Τρίτη. Με βάση την πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας για 48 ώρες. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα αγγίξει το μεσημέρι σήμερα τους 24 βαθμούς, θα παραμείνει και αύριο σε υψηλά επίπεδα και το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά το πολύ νεκρό χτύπημα των ανταρτών Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Πρόκειται για τη φωνικότερη επίθεση στις τελευταίες δεκαετίες στη Σαουδική Αραβία, χωρίς καμία προειδοποίηση, με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν τώρα, δήλωσε ο Μαρκ Ρούμπιο. Θα τα αποδώσουμε με αποφασιστικότητα, διεμήνυσε το Ριάντ. Ήταν η ειδήσει στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι και πάλι κοντά σου ο Παναγιώτης Γκαμπράνης και εκπομπή Sport Talk.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί. Με απ' όλα. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
4: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Λέγαμε για τα παιχνίδια του μπάσκετ, την δεύτερη αγωνιστική της GBL και την τρομερή νίκη του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ με 88-58 σε ένα μάτς που επίσης το Παλέντε Σπορ ήταν κατάμεστο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Άρη είναι sold out, δηλαδή έχει 4 συνεχόμενα μάτς στην έδρα του Άρης. Έπαιξε με την Μπούργος, έπαιξε με την ΑΕΚ και ακολουθεί την Τετάρτη το παιχνίδι με την Ιταλική Τορτώνα στις 8 και το Σάββατο το παιχνίδι με το Μαρούς στις 5.30. Επίσης αυτά τα παιχνίδια είναι sold out και δεν υπάρχουν εισιτήρια για τους φιλάθλους του Άρη που τα έχουν εξαντλήσει. Καταλαβαίνει κανείς τι προσμονή υπάρχει για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, τι μεγάλη διάθεση και πραγματικά τι ωραία εικόνα για όσους καταφέρουν να μπουν μέσα στο παλέ, στο Νίκ Γκάλης Χολ και να δουν αυτά τα παιχνίδια. Έχει επιστρέψει ξανά η οικογένεια, τα πιτσιρίκια, χαρούμενα πρόσωπα και βεβαίως και ο κόσμος οργανωμένος και μη που δίνει αυτό τον ρυθμό στον Σπανούλη και τους παίχτες του για να πάρουν τόσο μεγάλες νίκες. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα κόντρα στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι παραδοσιακά μια από τις ισχυρές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά φαίνεται αυτό που είπε και ο Σάκοτα πριν από το παιχνίδι, ότι πλέον στα παιχνίδια με Άρη και με ΠΑΟΚ η ΑΕΚ δεν θα είναι το φαβορί όπως ήταν τα τελευταία χρόνια. Το αντιλήφθηκε και ο Σάκοτα, το αντιλήφθηκε και μετά στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, όπου νομίζω ότι το παραδέχτηκε με τέτοιο τρόπο που ήταν χαρακτηριστικός για το πώς η ομάδα του δεν βρήκε τρόπο να αντιδράσει. Και είναι κάτι που μας έκανε έκπληξη όλους, γιατί τι θέλουν οι προπονητές σε αυτά τα παιχνίδια? Θέλουν να βγάζουν εντάσεις, θέλουν να παίζουν καλή άμυνα και να ανεβάζουν κάθε φορά τη διάρκεια της ομάδας, δηλαδή να παίξεις άμυνα για 10-12 λεπτά καλά, μετά να πας στα 15, στα 18, στα 20 και κάθε φορά να ανεβάζεις περισσότερο. Εδώ ο Άρης για 40 λεπτά ήταν στον ίδιο ρυθμό, πατούσε με τον ίδιο τρόπο τον γκάζι, δεν άφηνε καθόλου ανάσα στους παίχτες της ΑΕΚ και ανέβαινε ταυτόχρονα συνεχώς και η διαφορά στο σκορ. Δηλαδή από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο ο Άρης ήταν πάντα σε

συγγνώμη, με μεγαλύτερο προβάδισμα στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να συμβεί. Μην ξεχνάμε ότι η προετοιμασία ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη ουσιαστικά για τις ομάδες και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιες ομάδες όπως είναι ο Άρης δείχνουν ότι έχουν πολύ μεγάλο potential ή δείχνουν ότι είναι ομάδες με τρομερή ποιότητα και πως αν βρίσκονται τόσο νωρίς οι παίχτες μεταξύ τους τι θα γίνει στην πορεία όταν θα ξέρει ο καθένας το κάθε μικρό χαρακτηριστικό του συμπαίκτη του, πού θέλει να πάρει την μπάλα, πώς θα μαρκάρει, πώς θα κάνει άμυνα, πώς θα βγει στο fast break, πώς θα αντιμετωπίσει με την νοοτροπία το παιχνίδι. Οπότε αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι θέματα ομοιογένειας και που έρχονται μέσα από σκληρή δουλειά και κυρίως μέσα από τις προπονήσεις. Για να παίξει τόσο σκληρή άμυνα ο Άρης για 40 λεπτά σημαίνει ότι στις προπονήσεις του Σπανούλη γίνεται αίμα κι άμμος από τους παίχτες. Μόνο έτσι μπορεί να βγάλει τέτοια εικόνα στην κανονική διάρκεια ενός παιχνιδιού.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπούμε περισσότερο και πιο βαθιά στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, γιατί θα έχουμε εδώ μαζί μας στο Sport Talk του FM 100 τον συνάδελφο δημοσιογράφο Αλέξη Τσαρούχα από την Μακεδονία για το All About Άρης. Πολύ καλό φίλο, πάντα κοντά στο ρεπορτάζ Μια Ζωή. Αλέξη, καλημέρα, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Καλημέρα, καλώς σε βρίσκω, Παναγιώτη. Πριν από οτιδήποτε, οφείλω να καταθέσω τη βεβαιότητά μου για μια δημοσιογραφικά ποιοτική συντροφιά που βρίσκομαι πια τα Σαββατοκύριακα τα πρωινά στον FM 100. Κάθε επιτυχία, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Άλεξη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ήσουν χθες στο Παλέ. Είσαι σταθερά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και νομίζω με το θέαμα σε αυτό το γήπεδο, με την ατμόσφαιρα που υπάρχει, με τα vibes που καταλαβαίνεις μόνο που κάθεσαι μέσα, μπαίνεις και αντιλαμβάνεις αυτή την εικόνα στο γήπεδο, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι και τυχερός, γιατί πάρα πολλοί θέλουν να μπουν πλέον στο γήπεδο και δεν τα καταφέρνουν.
1: Είναι αλήθεια, οι νεότεροι από εμάς βιώνουν πρωτόγνωρες καταστάσεις ως προς το συνολικό προϊόν μπασκετικός Άρης. Εμείς λίγο παλιότεροι μπορούμε να κάνουμε συνειρμούς με τα προηγούμενα, αρκετά προηγούμενα χρόνια. Για μας λοιπόν υπάρχει, νομίζω, άμεση σύνδεση με καταστάσεις που ο Σύλλογος γνώρισε παλιότερα, και αυτό προσωπικά με κάνει να αισθάνομαι μια βεβαιότητα για το ότι έχει ξεκινήσει ένα project, έχει χαραχθεί ένας δρόμος ο οποίος θα οδηγήσει εύκολα ή δύσκολα το σύλλογο εκεί που έχει προγραμματίσει, που έχει οραματιστεί να βρεθεί τα επόμενα, μάλλον όχι και πολλά χρόνια.
0: Αυτή η σιγουριά βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή νομίζω ότι όλο και περισσότεροι εμπιστεύονται τους ανθρώπους του Άρη που έχουν κάνει αυτό το project. Όταν βλέπεις ότι στο τιμόνι είναι ο Βασίλης Πανούλης, ότι είναι από πίσω ο Νίκος Ζήσης, ότι είναι ο Σιάο με τους Αντετοκούμπο, ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι που έχουν μαζευτεί στη διοίκηση έχουν ένα πλάνο και ξέρουν πού πηγαίνει το κάθε βήμα το ένα πίσω από το άλλο, βγαίνει μια σιγουριά ότι ο μπασκετικός Άρης έχει βρει το δρόμο του. Είναι θέμα χρόνου να ενώσει τα κομμάτια του παζλ και να οδηγηθεί στο τελικό αποτέλεσμα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό εισπράττω και νομίζω ότι κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο έρχεται.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Μια που μιλάμε για παζλ, αν βάλεις ξεχωριστά τα κομμάτια στο τραπέζι, βλέπεις ότι δεν σου λείπει κανένα. Αν μιλάμε για το κομμάτι οικονομικό, καλύπτεται, νομίζω είναι σαφές ό,τι βλέπουμε στο φετινό προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για το κομμάτι σχεδιασμού, καλύπτεται όταν ξέρεις ότι ο GM της εθνικής ομάδας είναι για δεύτερη σεζόν GM του συγκεκριμένου κλαμπ. Αν μιλάμε για το προπονητικό, εδώ τα πολλά σχόλια νομίζω περισσεύουν. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ένας προπονητής που θα μπορούσε ήδη και με άνεση να βρίσκεται σε πάγκο πολύ ανταγωνιστικής, πολύ φιλόδοξης ομάδας της EuroLeague. Και αν μιλάμε και για το κομμάτι το αγωνιστικό, νομίζω δείγματα για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών του Σπανούλη και του Ζήση δείχνουν από πολύ νωρίς, και έχει σημασία αυτό γιατί μιλάμε για μια ολοκληρωτικά ανανεωμένη ομάδα, έχουν την ποιοτική στάθμη εκείνη που περίμεναν οι υπεύθυνοι όταν τους επέλεγαν. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα κενό στο project, και αν βάλω και ως φόντο στην όλη εικόνα την συμπαράσταση και την παρουσία του κόσμου,
0: έτσι,
1: νομίζω το project είναι ολοκληρωμένο από κάθε άποψη.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Αλέξη. Αυτό ουσιαστικά χτίζεται, αυτό δημιουργείται και φαίνεται ότι υπάρχουν όλα τα χέρια για να το δούμε να ολοκληρώνεται. Ας μπούμε λίγο περισσότερο στο αγωνιστικό σε αυτό το μάτς με την ΑΕΚ. Εγώ πραγματικά δεν περίμενα αυτή την επικράτηση τόσο κυριαρχικά, τον Άρη να παίζει, να κονιορτοποιεί την ΑΕΚ, να μην την αφήνει να μπει καν στο παιχνίδι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα, ότι από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο ο Άρης ανέβαζε συνέχεια. Δηλαδή ούτε έπεσε κάποια στιγμή να μειωθεί η διαφορά, να μπει ξανά η ΑΕΚ στο παιχνίδι, ούτε με τις πολλές αλλαγές να πέσει κάπως αυτή η ποιότητα, να υπάρχει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να καταφέρνει για 40 λεπτά να έχει τέτοια απόδοση μια ομάδα και μόνο ικανοποιημένο μπορεί να αφήνει τον Βασίλη Σπανούλη που ήρθε τόσο νωρίς μια τέτοια εμφάνιση.
1: Απολύτως συντάσσομαι. Αν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα γραφής αυτό που μια ομάδα δίνει τη 10η μέρα του Οκτώβρη, δηλαδή τόσο νωρίς σε μια σεζόν, τότε πρέπει να είναι πολύ αισιόδοξοι όλοι στον Άρη, με βάση αυτό που παρουσιάστηκε χθες απέναντι στην ΑΕΚ. Θα θυμίσω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στην Καρδίτσα, του αγώνα δηλαδή που αποτέλεσε το πρώτο, ας πούμε, χαστούκι στην σεζόν, ο Άρης βγήκε από το γήπεδο προηγούμενος 12-20. Χθες βγήκε από το γήπεδο στο αντίστοιχο διάστημα προηγούμενος 10-23. Λίγο πολύ η εικόνα στα δύο πρώτα δεκάλεπτα των δύο αγώνων αυτών ήταν όμοια. Κυριαρχικός ο Άρης, πολύ αποτελεσματικός στην άμυνα και ικανοποιητικός μπροστά. 20 με την Καρδίτσα, 23 στην ΑΕΚ. 10 παθητικό από την ΑΕΚ, 12 παθητικό από την Καρδίτσα. Βάζοντας όμως τα τρία δεκάλεπτα, τα επόμενα στα δύο παιχνίδια, βλέπεις πραγματικά την αντίδραση και την πρόοδο της ομάδας. Θυμίζω ότι στην Καρδίτσα ο Άρης δεν έβαλε ούτε καν 70. Τελείωσε το παιχνίδι με 68. Ενώ απέναντι στην ΑΕΚ σκόραρε σχεδόν 90-88, έχοντας ήδη μερικές μέρες πριν σκοράρει 93 και απέναντι στην Μπούργος. Δηλαδή αυτό το καμπανάκι έφτασε καλά για καλά στα αυτιά των αθλητών. Λειτουργήσε και για το Σπανούλη ως μια ευκαιρία να το αναδείξει στους παίκτες του ως κάτι που έπρεπε άμεσα να διορθωθεί. Και πράγματι, στο σύνολό της, η εμφάνιση της ομάδας ήταν σχεδόν αψεγάδιαστη. Μάλιστα, τολμώ να πω ότι το πιο ικανοποιητικό, ακόμη και από το γενικό πλαίσιο, ήταν κάποια επιμέρους συμπεράσματα για το Σπανούλη. Όπως παραδείγματος χάρη, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι, η σχέση δηλαδή με το προηγούμενο μάτς απέναντι στην Μπούργος, η ομάδα του έβγαλε και διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε ατομικό επίπεδο. Ναι. Χθες ήταν η σειρά του Ματ Μόργαν να πάρει αηνία την μπαγκέτα στα χέρια του και να οδηγήσει την ομάδα. Και είναι σίγουρα κάτι που ο Σπανούλης όχι απλώς το περίμενε, πριν απ' όλα το ήθελε να το δει και το είδε.
0: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί καμιά φορά βιαζόμαστε όλοι να βγάλουμε συμπεράσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν πολύ νωρίς, χωρίς καν να δουν. Δηλαδή υπήρχε μια γκρίνια στο ξεκίνημα για την περιφέρεια ή για κάποιους άλλους παίχτες. Νομίζω ότι για όλους έρχεται το πλήγμα του χρόνου, και όταν υπάρχει μια δουλειά σε βάθος, όπως γίνεται τουλάχιστον στον Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη, για όλους θα έρθει το πλήγμα του χρόνου να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό και αυτή η εμφάνιση του Μόργαν, αλλά και το γεγονός ότι ο καθένας μπαίνει στο χρόνο που πρέπει και είναι έτοιμος να αποδώσει. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπε και ο ίδιος ο Σπανούλης για τον Θανάση Αντετοκούμπο, που μπήκε στο 27 και μπήκε λες και έπαιζε 10 λεπτά, ας πούμε, ήδη μέσα στο παιχνίδι κατευθείαν, χωρίς να φανεί αυτή η διαφορά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι στήθηκε το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη με τον Νίκο Ζήση, πάνω σε παίχτες πολύ αθλητικούς, πολύ συγκεντρωμένους, που ξέρουν καλά το μπάσκετ και που όταν χρειάζεται να μπουν για να παίξουν το δικό τους ρόλο, είναι έτοιμοι να το κάνουν χωρίς να χάνουν χρόνο.
1: Ο coach Σακώτα έχει τόση εμπειρία ώστε τα σχόλιά του να είναι κατευθείαν στοχευμένα. Mm-hmm. Είπε λοιπόν, μεταξύ όλων των άλλων, ότι περισσότερο απ' όλα τον ενόχλησε το ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να δείξει καμία σωματική αντίδραση στην πίεση που της άσκησε ο Άρης, σε αυτό που λέμε εμείς κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, στο μπασκετικό ξύλο που έπαιξε ο Άρης στο γήπεδο. Και αυτό προφανώς έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο σχεδιασμός του ρόστερ που βλέπουμε να εκπροσωπεί τον Άρη φέτος ξεκινά από την αθλητικότητα και εκεί πάνω έχει θεμελιωθεί και η μπασκετική φιλοσοφία.
0: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Και όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα κομμάτια να ενωθούν, όταν θα υπάρχει ευστοχία, για παράδειγμα, στα τρίποντα, με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο παιχνίδι, τόσο περισσότερο θα έρχεται και το αποτέλεσμα. Με τρομάζει εμένα για λίγο αυτή η εμφάνιση τόσο νωρίς με την ΑΕΚ. Θέλω να δω τι θα γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πολύ μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω ότι ο κόσμος ανυπομονεί για το επόμενο παιχνίδι Τετάρτη με την Τορτώνα και το Σάββατο με το Μαρούσι. Νομίζω έρχονται σπουδαίες μπασκετικές βραδιές στο Παλέ Αλέξη.
1: Είμαι βέβαιος. Θέλω απλώς να θυμίσω ότι δεν έχουμε δει δευτερόλεπτο με τα χρώματα του Άρη τον Στέφαν Γιώβιτς, δηλαδή τον παίκτη που αποκτήθηκε για να ολοκληρώσει το puzzle στη θέση του point guard. Τον παίκτη που έχει το προνόμιο να κατέχει το ρεκόρ των assist για μια περίοδο στην EuroLeague και τον πρώην αρχηγό της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Μιλάμε δηλαδή για μια σοβαρή προσθήκη στο roster της ομάδας. Και επειδή είναι αλήθεια ότι από όντως του Γιώβιτς, ο Δημητρίεβιτς έχει σηκώσει λίγο παραπάνω βάρος ως προς το χρόνο συμμετοχής και την κόπωση, πιστεύω ότι η επιστροφή του Γιώβιτς θα ξεκλειδώσει περισσότερα πράγματα στο παιχνίδι του Άρη και αν χθες, παραδείγματος χάρη, και τα διαστήματα, αυτό που οι μπασκετικοί λένε spacing, και η κυκλοφορία της μπάλας ήταν σαφώς βελτιωμένη, περιμένω ένα ακόμη βήμα εμπρός σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και βεβαίως, επειδή και ο Δημητρίεβιτς είναι ένας παίκτης ορόσημο για το παιχνίδι της ομάδας, όταν για λίγο μειωθεί ο χρόνος της συμμετοχής του υπό την έννοια της κόπωσης και της επιβάρυνσης, και εκείνος θα έχει λίγο πιο καθαρό μυαλό και λίγη περισσότερη ενέργεια να διοχετεύει στα αγωνιστικά λεπτά που θα παίρνει. Δεν έχουμε δει το άνω όριο του Άρη, θεωρώ, και ας ήταν τόσο εντυπωσιακό το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Καλά κάνεις και βάζεις το παιχνίδι και το Γιώβιτς, γιατί το ξεχάσαμε με αυτά και με αυτά, έτσι. Γιατί αυτές οι εμφανίσεις, με συγχωρείτε, μας έκαναν λίγο να αφήσουμε στην άκρη τα προβληματάκια που έχει μέχρι τώρα ο Σπανούλης. Αλλά όντως είναι ένας παίχτης κομβικός για την ομάδα του Άρη. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και τεράστιο βιογραφικό. Και ασφαλώς όταν θα μπει και αυτός και θα είναι απόλυτα υγιής για να βοηθήσει, νομίζω ότι θα ρολάρει ακόμα καλύτερα η μηχανή του Βασίλη Σπανούλη, είμαι σίγουρος.
1: Και επειδή έχουμε εύκολη την κριτική, εμείς που είμαστε έξω από το χώρο, θέλω επίσης να θυμίσω ακόμη δύο πράγματα. Και πρώτον, ότι ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup, ο Άνταμ Μουκόκα, δεν έκανε προετοιμασία με τον Άρη, γιατί αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που όταν η ομάδα έβαζε τις τελευταίες το μοντάρισμά της, εκείνος ήταν υποχρεωμένος να την παρακολουθεί από ένα καρεκλάκι του πάγκου στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Έναν τραυματισμό που είχε στο δάχτυλο του ποδιού, που τελείως έτσι αναπάντεχα του προέκυψε. Και επίσης να μην ξεχνά κανείς ότι ο Άρης έκανε προετοιμασία σε δύο επίπεδα. Σε ένα επίπεδο χωρίς τον προπονητή του παρόντα, γιατί υπήρχαν οι υποχρεώσεις του Βασίλη Σπανούλη με την εθνική ομάδα. Το έκανε βέβαια άριστα, ίσως και παραπάνω από άριστα, ο Ηλίας Καντζούρης, που είναι το alter ego του Σπανούλη στον πάγκο, αλλά η ουσία του προπονητή στην προετοιμασία δεν μπορεί να μην θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας. Συν της άλλης, μιλάμε για μια ομάδα η οποία σε σημαντικό βαθμό του παιχνιδιού της εξαρτάται, και θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα, από την προσαρμοστικότητα δύο Αμερικανών παικτών που πρώτη φορά έκαναν το βήμα να φύγουν από το αμερικανικό μπάσκετ και να έρθουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, μπορεί να μας εντυπωσιάζει ο αθόρυβος τρόπος με τον οποίο ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Νέρλ έχει από double-double και πάνω σε κάθε παιχνίδι, αλλά ήταν μόλις το τέταρτο παιχνίδι του στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και το ίδιο ισχύει και για τον Ιντζέι Λιντέλ. Γι' αυτό λέω, ολοκληρώνοντας αυτό μου το σχόλιο για το τι έχουμε δει από τον μπασκετικό Άρη μέχρι τώρα, ότι το ταβάνι δεν είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε να το περιμένουμε για να το δούμε.
0: Ωραία, ωραία. Εξαιρετικό το σχόλιο σου, Αλέξη. Πραγματικά μας βάζεις και κάποια άλλα στοιχεία μέσα που πραγματικά ή δεν τα είχαμε σκεφτεί ή δεν τα βλέπαμε και με γυμνό μάτι, έτσι, γιατί όντως υπάρχουν πολλά πράγματα πίσω από αυτά. Άρα ακόμα περισσότερα έχουν να περιμένουν οι φίλοι του Άρη που θα παρακολουθούν την πορεία αυτής της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να σε πάω λίγο και στο ποδόσφαιρο, αν και δεν έχεις θέμα. Γιατί και το ποδόσφαιρο επιστρέφει μετά από μια μεγάλη διακοπή. Ήταν πρωτοφανής για μένα αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων. Μπορεί να βοήθησε λίγο τις εθνικές για να βρεθούν περισσότερο οι παίχτες, αλλά τα κλαμπ τα άφησε στο έλεος του Θεού για τρεις εβδομάδες. Δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να κάνει μια μίνι προετοιμασία ή πώς θα μπορέσει ένας προπονητής να κρατήσει τους παίχτες τους συγκεντρωμένους όταν δεν έχουν να δώσουν παιχνίδια. Και επιστρέφει ο Άρης με αυτό το σημερινό παιχνίδι στις 7 κόντρα στο Βόλο, στο Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που πλέον υπάρχει μεγάλη πίεση για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Έχει πολύ δίκιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα βγουν οι ομάδες στο γήπεδο μετά από ένα διάστημα 20 ημερών δίχως πρωτάθλημα. Για τον Άρη πάντως θεωρητικά αυτό ήταν ένα απαραίτητο χρονικό διάστημα για μια σειρά από λόγους. Ο πρώτος και προφανής λόγος είναι ότι προερχόταν από σερί άσχημων έως πολύ άσχημων εμφανίσεων και αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο δεύτερος λόγος είναι πάλι κάτι συνδυαστικό. Ο Άρης μπήκε στη σεζόν με δύο νίκες έχοντας ως θεμέλιό του την ομάδα που δούλεψε στην ετοιμασία του καλοκαιριού στην Ιταλία, αλλά από την τρίτη αγωνιστική ημέρα και μετά με έναν ποδοσφαιρικά βίαιο τρόπο ενσωμάτωσε όλους τους ποδοσφαιριστές που απέκτησε στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Και αυτό στην πραγματικότητα του κόστησε την όποια συνοχή και ομοιογένεια έχει ξεκινήσει να αποκτά στα φιλικά της Ιταλίας και στις πρώτες αγωνιστικές, με σαφή επίδραση και στην αποτελεσματικότητά του, αλλά και στο πόσο ωραία απέδιδε την ιδέα του μέσα στο γήπεδο για το ποδόσφαιρο. Τώρα σε αυτό το 20ήμερο, έχοντας το ευτύχημα ακόμη και οι διεθνείς του ποδοσφαιριστές για διάφορους λόγους να μην ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες και με πολύ μικρά διαστήματα αδειών, είχε μεγάλο καθαρό χρόνο, πολλές εργατοώρες προπόνησης ώστε να δουλέψει ο Μιχάλης Γρηγορίου και να προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να μπολιάσει, να ενσωματώσει όλο το ρόστερ σε μια κοινή ιδέα για το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Τα περιθώρια βεβαίως πια δεν είναι απεριόριστα. Υπάρχει ήδη βαθμολογική απόσταση. Ο Άρης απολύτως έχει ανάγκη σήμερα μια νίκη απέναντι στο Βόλο, να πιάσει τον Όφη στη βαθμολογία και να επανεκτιμήσει την κατάσταση. Έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα με αυτό που εμείς λέμε βατούς αντιπάλους κατά τη δημοσιογραφική έκφραση, για να διορθώσει και την εικόνα του στο γήπεδο και τη θέση του στη βαθμολογία. Αλλά νομίζω αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορεί να κάνει από αύριο. Σήμερα αυτό που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι να πάρει αυτούς τους βαθμούς απέναντι στο Βόλο. Ο Βόλος που μπορεί να εμφανίζεται ως μια ομάδα με πολλές απουσίες, άρα δυνητικά ως ένας αντίπαλος που δεν θα είναι και πολύ δύσκολο αν ο Άρης παίξει καλά να τον νικήσει. Όμως αυτό ακριβώς, το ότι είναι μια ομάδα με πολλές απουσίες και επίσης είναι σε μια δεινή βαθμολογική θέση λόγω και μιας πρωτόδικα αφαίρεσης βαθμών που του έχει επιβληθεί, τον κάνει και επικίνδυνο. Γιατί δεν έχει πια περιθώριο να εξαιρεί κανένα παιχνίδι από τη στόχευσή του. Είναι ένα παιχνίδι σίγουρα στα μέτρα των ποδοσφαιριστών του Γρηγορίου. Περιμένω μια αντίδραση, περιμένω μια βελτίωση. Νομίζω όλοι όσοι κινούνται γύρω από την ομάδα θεωρούν ότι είναι εφικτό να εμφανιστεί απόψε και μένει να αποδειχθεί. Γιατί είπαμε, μετά από 3 εβδομάδες, ό,τι και να λέμε είναι στη σφαίρα του θεωρητικού. Το πρακτικό κομμάτι σήμερα στις 7. Αγωνιστικά, ως επιβεβαίωση του ότι επιχείρησε να φέρει στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας παλιούς και νέους ο Μιχάλης Γρηγορίου, περιμένω ότι ο Άρης θα παραταχθεί με το Βέλιο στα goal post. Θα δούμε τον Πετρής στο δεξί άκρο της άμυνας και όχι τον Φατιγκά. Ο Φατιγκά είχε και μια μικροεπέμβαση σε ένα δάχτυλο του χεριού. Θεωρώ ότι θα δώσει μια ευκαιρία δεύτερη στη σεζόν στον Πετρής να παίξει βασικό στο δεξί άκρο της άμυνας ο Γρηγορίου. Φαμπιάνο Τεσούταλο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρίτσαρντς ξεπέρασε ένα προβληματάκι, μια ίωση που τον ταλαιπώρησε. Ήταν στο τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας. Θεωρώ ότι θα είναι και στην 11η. Στη μεσαία γραμμή, Χόγκλα και Ράτσιτς θα είναι το δίδυμο στην θέση 6 και 8. 4-4-1-1, αν θεωρούμε ότι οι γραμμές στο ποδόσφαιρο είναι 3-4-4-2, αναμένουμε την διάταξη για τον Άρη σήμερα, και αυτό σημαίνει ότι στα φτερά θα δούμε δεξιά τον Μπενχαμίν Γκαρέ και αριστερά θα κάνει ντεμούτο, κατά πώς φαίνεται, ο Μπρούμα με τα χρώματα του Άρη, καθώς και αυτός φαίνεται ότι σε έναν βαθμό αξιοποίησε το διάστημα της διακοπής για να αυξήσει την ετοιμότητά του. Θα μπορούσε να έχει τουλάχιστον 60 λεπτά συμμετοχής. Τον περιμένουμε βασικό απόψε. Και στην επίθεση, νομίζω, στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Τίνο Καντεβέρα και σε έναν περιφερειακό ρόλο για να συνδέσει μεσαία γραμμή και επίθεση θα παίξει ο Κουαμέ σε ένα reunion του διδήμου που χρησιμοποιούσε ο Μιχάλης Γρηγορίου στα φιλικά του καλοκαιριού, εκεί όπου θεωρήσαμε ότι η ομάδα βρίσκει την ταυτότητά της. Βεβαίως δεν είχε γίνει η κίνηση με τον, κατά την ταπεινή μου κρίση, X-Factor του φετινού Άρη, τον Μανού Γκαρθία. Δεν μπορεί να παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή της ποιότητας του Μανού Γκαρθία και να δοκιμάζεις ένα σχήμα χωρίς κλασικό δεκάρι. Αλλά στον τρόπο με τον οποίο μπολιάστηκε ο Μανού στο νέο ρόστερ του Άρη, νομίζω ότι εκεί κάπου χάθηκε όταν έληφθη αυτή η απόφαση να μπει κατευθείαν στα βαθιά νερά του Ισπανού. Ο Μανού που αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με κοιλιακούς προσαγωγούς, δεν είναι διαθέσιμος, όπως και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας. Αυτοί είναι οι δύο απόντες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Κλείνω το σχόλιο μου λέγοντας ότι ο Άρης πρέπει να δει και να προβληματιστεί πολύ σοβαρά από δύο πολύ απλά στατιστικά στοιχεία. Μέχρι σήμερα σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα γκολ ανά 15 τελικές προσπάθειες και δέχεται ένα ανά 5 που του δημιουργεί ο αντίπαλός. Νομίζω είναι ξεκάθαρα
0: φλάξ.
1: Και τα δύο, πρέπει και να βελτιώσει την αναλογία των ευκαιριών που χρειάζεται για να σκοράρει και να μεγαλώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον παρονομαστή στο πλάσμα των συσχετισμών για τις προσπάθειες που του κάνουν οι αντίπαλοι του και μία εξ αυτών καταλήγει στα δίχτυα του.
0: Άρα θα πρέπει να δούμε στην πράξη επί του πεδίου τους ποδοσφαιριστές του Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου τι δούλεψαν όλο αυτό το διάστημα, εάν θα αποδώσουν αυτά τα πλάνα. Πραγματικά το δίδυμο που λες τον Κουαμέ και Καντεβέρε μας αφήνει αυτή την καλή εικόνα που είχαν δείξει στα φιλικά του καλοκαιριού, ίσως νομίζω και στα τελευταία παιχνίδια των play-off, αν καταφέρουν να βγάλουν αυτή την εικόνα. Και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα χωρίς τον Μάνου Γκαρθία, γιατί νομίζω θα λείψει αρκετά παιχνίδια έτσι μέχρι να γυρίσει ο Ισπανός. Είναι και αυτό ένα θέμα για τον Άρη.
1: Είναι ένα λεπτό σημείο. Η κοιλιακή προσαγωγή είναι ένας, ας πούμε, επιτραπεί ύπουλος, ένα ύπουλο ιατρικό θέμα. Μπορεί με μια συντηρητική αντιμετώπιση να μην έχεις πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να έχεις κατά νου, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να σε υποχρεώσει να υποβληθείς σε χειρουργία.
0: Έτσι.
1: Οπότε πολύ σωστά επισημαίνεις ότι δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σήμερα με ακρίβεια το χρονικό διάστημα της επιστροφής του Μανού στο γήπεδο. Είναι βέβαιο ότι θα πάει συντηρητικά σε αυτό το πρώτο κομμάτι της ιατρικής αντιμετώπισης της κατάστασης και θα δούμε. Αλλά πραγματικά είναι κάτι που θέλει πολύ πολύ προσοχή και κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει ότι σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες θα είναι καλά. Δεν είναι δηλαδή ένας μυϊκός τραυματισμός σαν μια φλάση, σαν ένα τράβηγμα που έχει ένα τέλος.
0: Και δεν ξέρω πόσο έχει προχωρήσει η ιατρική, Αλέξη. Η δική μου κακή εμπειρία από το ρεπορτάζ μου λέει ότι σε αυτές τις καταστάσεις οι ποδοσφαιριστές που αποφασίζουν να πάνε συντηρητικά συνήθως σε συντηρητικό ποσοστό επιστρέφουν, παίζουν ένα-δυο παιχνίδια και μετά αποφασίζουν να πάνε σε επέμβαση. Ας ελπίσουμε να μην είναι μια τέτοια περίπτωση του Μάνου Γκαρθία και να γυρίσει για να καταφέρει να ενσωματωθεί και να βγάλει τον καλό του αυτό. Ο Άρης τον χρειάζεται οπωσδήποτε και νομίζω ότι γι' αυτό ήρθε, για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα ξανά.
1: Απολύτως, απολύτως. Έχει επενδύσει και πολλά χρήματα η ομάδα στην επιστροφή του Μάνου. Και οι παίκτες κάποια στιγμή όταν αντιμετωπίζουν τέτοιους τραυματισμούς βλέπουν που είναι και το ταβάνι τους, δηλαδή το ταβάνι των προσωπικών τους αντοχών. Εάν ένας παίκτης δοκιμάσει να το αντιμετωπίσει συντηρητικά και καταλάβει ότι αυτά τα ενοχλήματα που θα νιώθει δεν θα του επιτρέψουν να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ατομικής απόδοσης, καμιά φορά και τελείως συνειδητά πηγαίνουν οι ίδιοι στην ομάδα τους και λένε ότι πάμε να το αντιμετωπίσουμε χειρουργικά, να τελειώνουμε αυτό, γιατί όσο και να έχω επιστρέψει, βλέπω ότι υπάρχει ένα handicap μέχρι το maximum της απόδοσής μου. Okay, δεν πάει άλλο συντηρητικά, θα πάω χειρουργικά. Υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί δεν είναι και όλες οι καταστάσεις όμοιες. Κάθε οργανισμός, κάθε μυϊκό σύστημα είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πράγματι η συντηρητική αγωγή έχει ένα αποτέλεσμα τέτοια βελτίωση, ώστε εσύ τον χρόνο να φτάνει στο ανώτερο υψηλό επίπεδο απόδοσης ο ποδοσφαιριστής και τελικά να αποφεύγει το χειρουργικό κρεβάτι. Θα δούμε, δεν είναι αφανή.
0: Ωραία. Περισσότερα θα τα δούμε το βράδυ. Σε 7 στο γήπεδο θα δούμε πώς θα γυρίσει ο Άρης μετά την διακοπή αυτού του αθλήματος. Για το μπάσκετ τα είπαμε αναλυτικά. Αλέξη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Sport Talk του FM 100 και την πληρέστατη ανάλυση που μας έκανες για τα παιχνίδια του Άρη.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Παναγιώτη μου. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Άλεξ. Ήταν ο Άλεξ Τσαρούχας, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Μακεδονία και το All About Aris, την ιστοσελίδα. Εκεί μπορείτε να τον ακούτε και να τον βλέπετε ή να διαβάζετε τα κείμενά του. Νομίζω μια πολύ εξειδικευμένη ανάλυση πάνω σε όλα τα θέματα του Άρη και στο μπάσκετ, για αυτά που είδαν τα μάτια μας χθες στο Παλέ, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτή την τεράστια νίκη με 30 πόντους διαφορά, αλλά και για το παιχνίδι το απογευματινό στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος του Άρη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί η εικόνα από το Παλέ είναι πολύ νοπή ακόμα, αυτή την τρομερή συμπαράσταση που έχει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει το μπάσκετ να σηκώσει κατά κάποιο τρόπο και το ποδόσφαιρο πλέον στη νέα εποχή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Επιστρέφουμε στο FM100, στο Sport Talk, τα αθλητικά μας. Συζητάμε για όλα τα θέματα που έχουμε μπροστά μας και έχουμε πραγματικά πάρα πολλά παιχνίδια και πολύ ενδιαφέρον. Θα ρίξουμε λίγο τους προβολείς στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών, εκεί που συχνά πολλοί μπορεί να μην ασχολούνται, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, από φέτος έχει επιστρέψει και ο Άρης στην All-Win Women's Basketball League 1, όπως λέγεται η πρώτη εθνική πλέον. Αυτός είναι ο χορηγός και το νέο όνομα. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στη Μία, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, για όποιους θέλουν να πάνε στο γήπεδο και να δουν αυτό το παιχνίδι, που πραγματικά πιστέψτε με έχει πολύ ενδιαφέρον το μπάσκετ γυναικών. Και βεβαίως για τους υπόλοιπους που δεν μπορούν, υπάρχει ζωντανή μετάδοση από την TV100. Υπάρχει αυτή η συνεργασία της ΕΟΚ στο μπάσκετ με περιφερειακά κανάλια και με το Ionian TV, και ταυτόχρονα θα γίνει και η αναμετάδοση από τους δέκτες της TV100, επομένως μπορείτε να το παρακολουθήσετε. ΠΑΟΚ και Άρης που ξεκίνησαν με ήττα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έπαιζε εκτός έδρας στον Παναθηναϊκό, που είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί του πρωταθλήματος μαζί με τον Αθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά ο Άρης έχασε ένα κομβικό παιχνίδι για αυτόν στο γήπεδο του κόντρα στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, που είναι η ομάδα που ανέβηκε από τον Νότο, όπως ανέβηκε και ο Άρης στην πρώτη κατηγορία. Ένα μάτς που ο Άρης το κέρδιζε στο ημίχρονο με 13 πόντους διαφορά και το έχασε στο σούτ στο φινάλε του αγώνα, όταν δέχτηκε ένα τρίποντο στα 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Και ήταν μια μαχαιριά εντός εισαγωγικών για τον Άρη, που ήταν πολύ κοντά στον αγκαλιά στην πρώτη του νίκη και όμως ξεκίνησε με ήττα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ΠΑΟΚ Άρης για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έτσι για να τα αναφέρουμε και να έχετε μια εικόνα. Στη μία επίσης Αμίντας Ολυμπιακός, Πάνθηρες Καβάλας Παναθηναϊκός, στις 2.30 Κρόνος Παναθλητικός, επίσης ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Παναθλητικός, που είναι σταθερά στην μεγάλη κατηγορία και έχει και επιτυχίες, παίζει Ευρώπη. Και στις 5 Πανσεραϊκός Πρωτέας Βούλας. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το μπάσκετ γυναικών στην Α1 κατηγορία.

Στο διεθνές ποδόσφαιρο, γιατί εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και ξέρουμε ότι πάρα πολλοί βλέπετε τα παιχνίδια, τα παρακολουθείτε. Πολλοί βεβαίως και για διαφορετικούς λόγους, καθώς το στοίχημα είναι για τα καλά στη ζωή μας και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην Αγγλία και στην Premier League, εδώ που υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι της κατηγορίας ανάμεσα στη Liverpool και τη Manchester City. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα είναι αυτό το παιχνίδι. Η Manchester City, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρωτοπόρος, ξεκίνησε με 5 νίκες σε 5 αγώνες, έχει το απόλυτο και είναι πρώτη. Την έχει φτάσει η Arsenal, η οποία όμως έχει ένα παιχνίδι περισσότερο μετά την χθεσινή της νίκη. Έτσι λοιπόν είναι προσωρινά μαζί της, θα εξαρτηθεί, θα κάνει η Manchester City στο παιχνίδι αυτό με την Liverpool. Η Liverpool, η οποία προσωρινά βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχει χάσει έδαφος, έχει 7 βαθμούς, 9 βαθμούς συγγνώμη, έχει μείνει πίσω, χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή τη νίκη για να μην χάσει την επαφή με την κορυφή, γιατί αν νικήσει η Manchester City θα πάει στους διπλάσιους βαθμούς, στους 18. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στις 4 ανοίγει η αυλαία με Crystal Palace Nottingham Forest, την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στις 4 επίσης είναι το Hull Everton. Είπαμε στις 6.30 το Derby Liverpool Manchester City. Και στις 10 το βράδυ, αύριο Δευτέρα, είναι το παιχνίδι της Coventry με τη Newcastle. Η κατηγορία της Premier League για πολλούς θεωρείται το κορυφαίο πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα επάνω. Δεν είναι μόνο το ποιοι παίζουν, αλλά είναι αυτό που βγάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο, φυσικά, και τα πολύ μεγάλα budget που έχουν οι ομάδες με τα χρήματα που παίρνουν και από τα τηλεοπτικά και που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Στην Ιταλία έχουμε το πρωτάθλημα της Serie A, εδώ είναι πλήρης η αγωνιστική σήμερα, με ενδιαφέροντα παιχνίδια, κυρίως προς το βράδυ, όταν θα παίζουν η Juventus και η Milan. Στις νωρίτερα είναι δύο από τις ομάδες που ακολουθούν την Ίντερ κατά πόδας στην κορυφή, η Ρώμα και η Λάτσιο. 1.30 ανοίγει η αυλαία με το Κόμα Ρώμα, πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Κόμο είναι πάρα πολύ δυνατή. Την βλέπουμε στο Champions League, αντιμετωπίζει τη Ρώμα που έκανε ίσως το καλύτερο της ξεκίνημα. Η Λάτσιο στις 4 υποδέχεται τη Μόντσα και μετά πηγαίνει πάλι 4 Λέτσε Μπολόνια. Στις 7 το Σασουόλο Μίλαν και στις 10 παρατέταρτο το Κάλιαρι Γιουβέντους. Τα τελευταία χρόνια η Γιουβέντους και η Μίλαν δεν δείχνουν τις ομάδες που ξέραμε από το παρελθόν, αλλά πάντα εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλο όνομα. Εγώ θυμίζω ότι η Ίντερ είναι πρώτη στην κορυφή με 16 βαθμούς, νίκησε χθες 3-0 την Πάρμα και έχει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Σκοράρει κατά ρυπάς, έχει βάλει 18 γκολ σε 6 παιχνίδια, που σημαίνει 3 γκολ σε κάθε μάτς. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό αυτό και πόσο δύσκολο. Και ακολουθούν η Ρώμα και η Λάτσιο με 13 βαθμούς, έχουν 4 νίκες και μια ισοπαλία. Και τέταρτη είναι η Κάλιαρη, η ευχάριστη έκπληξη, η οποία έχει σε 5 παιχνίδια και αυτή 4 νίκες και μία ήττα, είναι στους 12 βαθμούς. Πιο κάτω θα δούμε τη Μίλαν, την Νάπολη και τη Γιουβέντους. Είναι μια εικόνα που δεν την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για το Ιταλικό πρωτάθλημα, που σας λέγαμε και χθες την κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη του Μόσχου, ότι είναι ένα από τα πρωταθλήματα που τραβούν τώρα τελευταία πάρα πολύ τον κόσμο. Έχει ανέβει πολύ το Ιταλικό ποδόσφαιρο και κυρίως το Ιταλικό πρωτάθλημα της Serie A. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το επιλέγει ο κόσμος, το βλέπει, γιατί κάθε χρόνο δεν ξέρεις ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι σαν τα άλλα πρωταθλήματα, όπως ας πούμε στη Γερμανία, που η Bayern ξεκινάει σαν βασική υποψήφια για τον τίτλο και συνήθως έτσι καταλήγει και στο τέλος.

Και μια που είπαμε για την Γερμανία και την Bundesliga, να πούμε και το σημερινό πρόγραμμα μετά τη χθεσινή ισοπαλία της Bayern με την Augsburg, που ίσως πολλοί να μην την περίμεναν. Στις 4.30 είναι το Κολονία Gladbach και στις 6.30 το Freiburg Schalke. Οι Γερμανοί που παραδοσιακά παίζουν τα παιχνίδια το Σάββατο και την Κυριακή έχουν μόνο δύο αγώνες για τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει παιχνίδια. Εδώ προηγείται η Dortmund μετά την απώλεια της Bayern με 13 βαθμούς. Ακολουθεί η Βαβαρίζικη ομάδα με 11, Freiburg στους 10 μαζί με την Leverkusen και η Λειψία είναι στην 5η θέση με 9 βαθμούς, η 5η θέση που δίνει και θέση στο Europa League για τους Γερμανούς. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε σε λίγο τι γίνεται και στην Ισπανία, στη La Liga. Εκεί όπου η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, κάνει μια τρομερή κούρσα, ανοίξε χθες 3-0 τη Γετάφε. Έχει το απόλυτο, 8 νίκες σε 8 αγώνες με 34 γκολ σε αυτά τα 8 παιχνίδια. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, πάνω από 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι για την Μπαρτσελόνα. 24 βαθμούς, δεύτερη είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, την ακολουθεί με 19 και τρίτη πλέον η Ρεάλ Μαδρίτης με 18. Νίκησε χθες δύσκολα τη Βιγιαρεάλ 1-0 και κατάφερε να μην κάνει άλλη γκέλα με γκολ του Ντιομαντέ στο 62 και λέμε να μην κάνει άλλη γκέλα γιατί έχει κάνει ήδη 2 ήττες στο πρωτάθλημα η Real Madrid, γι' αυτό βρίσκεται και στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη είναι η Μπέτις με 16 βαθμούς και στην πέμπτη η Σεβίλη με 13, οι δύο ομάδες Σεβίλης. Τα χθεσινά αποτελέσματα, Μάλαγα Εσπανιόλ 1-1, το Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο διακόπηκε, αναβλήθηκε, 0-0 ήταν το παιχνίδι. Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης 1-2, Μπαρτσελόνα Χετάφε είπαμε 3-0 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Και σήμερα Έλτσε Θέλτα στις 3, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια στις 5 και 4, Ρεάλ Μπέτις Οσασούνα στις 7.30 και κλείνει το πρόγραμμα με το Racing Club Valencia στις 10 το βράδυ και υπάρχει και ένα παιχνίδι το βράδυ της Δευτέρας στις 10, Λεβάντε Σεβίλη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου Sport Talk στον FM 100. Η δεύτερη εκπομπή ήταν αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο που μπήκαμε σιγά σιγά σε αθλητικούς ρυθμούς. Έτσι θα συνεχίσουμε τα Σαββατοκύριακα 10 με 12 το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής για να συζητάμε εδώ αθλητικά. Ανοίγουμε τα μικρόφωνα, σας ακούμε και βεβαίως βοηθούμε να μπείτε και εσείς στο πνεύμα του Σαββατοκύριακου με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας για να παρακολουθήσουμε. Από τον Παναγιώτη Γκαμπράνη καλή συνέχεια και να δώσουμε τον λόγο στην Ευδοξία Δένη για το δελτίο ειδήσεων στον FM100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επαναλειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διασύνδεσης με τους δύο νέους σειρμούς και απαραίτητη τεχνική έλεγχη και δοκιμές. Θυμίζω ότι εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Η Ελλάδα εδρώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας. Υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλιέων, στην επένδυση ελληνικός χρυσός στις Κουριές Καλκιδικής, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, αφού πήρε MDMA. Μια ψυχοτρόπο ναρκωτική ουσία μαζί με συνομιλικό φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και κατέληξε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας, αποδίδεται η ψυχρό δολοφονία του άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία ο νεκρός, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Το όνομά του εμπλέκεται σε έρευνα υπόθεση της Greek Mafia το 2015. Πατραχάνθρωποι του λιμενικού αναχέτησαν ιστιοφόρου με 360 κιλά κάναβη στα νυχτά της Χίου. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία των ναρκωτικών, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας. Μέση με ακροατεία στο ιστιοφόρο συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Σε Ουζέρι, στην περιοχή του Ευόσμου, κατέληξε τα ξημερώματα γεωταχή που οδηγούσε 45χρονη υπό την επίρρεια αλκοόλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών θαμώνων και σοβαρή ζημιά στο κατάστημα. Σε κατάσταση μέθης εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και μια 47χρονη, η οποία συγκρούστηκε με περιπολικό στην εσωτερική περιφερειακή, λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Νέα προειδοποίηση από τους αντάρτες Χούθη στον απόϊχο του πολύνεκρου δυστυχήματος χτυπήματος στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντε προκάλεσε το θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό 309. Οι Χούθη καλούν τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με αρκετές να έχουν ήδη αρχίσει να περιορίζουν να αναστέλουν τα δρομολόγια τους προς το Ριάντε και άλλους προορισμούς της Σαουδικής Αραβίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά στη Σοφία Σαρίδη. Ξεκινάει η εκπομπή The Highlights.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV.
2: Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights των FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδα και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία ώρα νωρίτερα από ό,τι πέρσι. Από 1 με 4 πήγαμε 12 με 3. Μαζί θα δούμε τα πολιτιστικά νέα της εβδομάδας, αλλά και του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο βεβαίως. Θα ρίξουμε μία ουσιαστική ματιά στα νέα της πόλης μας. Και βεβαίως σας έχω και για σήμερα πολλές εκπλήξεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην κυκλοφορία. Ομαλά διεξάγεται μέχρι αυτή την ώρα στους περισσότερους δρόμους. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της ανάληψης. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν ομαλά. Βεβαίως, αυτό εμείς θα το δούμε και στην συνέχεια.

Δρόσησε λοιπόν η Μαρσό με τη Γρανίτα Λεμόνι. Πολύ παιχνιδιάρικο κομμάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Και βεβαίως περιμένω τα δικά σας σχόλια και τις προτάσεις σας στο Facebook, στο προφίλ Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αν προτιμάτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 28 51 06.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
4: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα, μη φοβάσαι.
3: Διασκευή, σκηνοθεσία, Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
4: Ζορμπά θα με λες.
3: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.

πάμε σιγά σιγά κι εμείς με αγωνία να περάσουμε στα Highlands. Και με αγωνία γιατί αυτό το μετρό μας έχει ταλαιπωρήσει και δεν λέει να σταματήσει να μας ταλαιπωρεί. Ωστόσο σήμερα ξεκίνησε η λειτουργία του γύρω στις 12 με 12 παρά από ό,τι διαβάζω. Με αλλαγές στις μετακινήσεις ξεκίνησε η μέρα, καθώς το μετρό θα λειτουργήσει από τις 12 το μεσημέρι, όπως ήταν και προγραμματισμένο, κάτι και το οποίο συνέβη, αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Σύμφωνα τώρα με την εταιρεία Θέμα, η προσωρινή αλλαγή του ωραρίου είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για την ένταξη δύο νέων σειρμών στον στόλο. Σήμερα και αύριο Δευτέρα, ο κεντρικός συνελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία θα παραμείνει εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών. Έλεγαμε και χθες με το μετρό, όπως είπαμε και στην αρχή. Αξιελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, για να δούμε τι θα γίνει επιτέλους.

επικαιρότητα της επικαιρότητας παραμένει δυστυχώς, βασικά ευτυχώς που παραμένει, δυστυχώς που συνέβη, το περιστατικό στο Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, όπου μαθητής τραυματίστηκε όταν κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας. Η Ένωση Γονέων ζητά να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του σχολικού κτηρίου πριν επιστρέψουν βεβαίως οι μαθητές στα Θρανία. Από την πλευρά του Δήμος Θέρμης αναφέρει ότι οι πρώτοι έλεγχοι δεν έδειξαν ρογμές ή υγρασία, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασκευαστικής κακοτεχνίας. Το σχολείο προγραμματίζεται να λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα, με τη συγκεκριμένη αίθουσα βεβαίως να παραμένει κλειστή μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Έχοντας σήμερα να στείλουμε τους χαιρετισμούς αλλά και την αγάπη μας στη Λέα και στο Θάνο, τους σταθερούς και αγαπημένους μας βεβαίως ακροατές. Λίγα λόγια είσαι όλη μου η ζωή. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και στο δικό σας μήνυμα στο Facebook, πληκτρολογώντας Σοφία Σαΐδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν επιθυμείτε, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια λοιπόν, λίγα και καλά θα λέω εγώ. Έχουμε αυτά τα σαρδάμ, παιδιά, το πρωί. Δεν ξέρω αν είστε και εσείς πρωινή τύπη ή νυχτοπούλια σαν και εμένα, αλλά το πρωί είναι πραγματικά ασήκωτο για μένα. Το προσπαθούμε όμως, το προσπαθούμε. Προσαρμογή είναι όλα. Με τώρα με το flyover, παραδίδονται τμήματα της περιφερειακής. Σταδιακά, μάλιστα, αρχίζουν να αποδίδονται στην κυκλοφορία τμήματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ολοκληρωθεί εργασίες για την κατασκευή του flyover. Η αρχή αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πόλης. Ένα τοχνοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου παραμένει η άνοιξη του 2027.

στέλνει τώρα ο Νίκος. Πριν από μου και εμείς, λέει, που ξυπνάμε από τις 6 το χάραμα. Νίκο, νομίζω ότι αν έπρεπε να ξυπνήσω 6 το χάραμα, θα το έπαιρνα σε ρί.

επανάληπτη Μαρινέλα, αγέρασή σου. Σε ένα εκπληκτικό remix από τον αγαπημένο Βαλερόν. Τον οποίο αγαπάμε πολύ εμείς εδώ στα highlights.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επαναλειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διασύνδεσης με τους δύο νέους σειρμούς και απαραίτητη τεχνική έλεγχη και δοκιμές. Υπενθυμίζεται ότι εκτός λειτουργίας θα μείνει σήμερα και αύριο ο εσωτερικός ανακλειστήρας του σταθμού Νομαρχία λόγω τεχνικών εργασιών. Η Ελλάδα εδρώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αφορικά με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλήλων στη νέα επένδυση επίσης της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της αφού πήρε MDMA, μια ψυχοτρόπο ναρκωτική ουσία, μαζί με συνομιλικό φίλο της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και κατέληξε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ματραχάνθρωποι του λιμενικού αναχέτησαν ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβη στα ανοιχτά της Χίου. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία των ναρκωτικών, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας. Με σημαία Κροατία στο ιστιοφόρο συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται από το πρωί ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καβούρης, σύζυγός του και άλλα 9 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, που φέρεται αναζημίωση στο δημόσιο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δήλωσε ο Καβούρης, πριν οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή. Στη Θεσσαλονίκη, σε Ουζέρι, στην περιοχή του Ευόσμου, κατέληξε τα ξημερώματα γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών θαμώνων και σοβαρή ζημιά στο κατάστημα. Σε κατάσταση μέθυσης εξάλλου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και μια 47χρονη, η οποία συγκρούστηκε με περιπολικό σε εσωτερική περιφερειακή λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Αλλαγή κυκλικού του καιρού από την Τρίτη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εξωσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται βροχή, ο υδράργυρος θα αγγίξει σήμερα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα παραμείνει και αύριο σε ψηλά επίπεδα και το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται στους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Σοφία Σαρίδη. Συνεχίζεται η εκπομπή «Τα Highlights».
2: «100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

χώρα της υγείας περνάμε τώρα, καθώς ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου οι εργασίες του PharmaPoint 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο και έκθεση της Βόρειας Ελλάδας που διοργανώνεται από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται οι νέες τεχνολογίες, οι εξελίξεις στη φαρμακευτική επιστήμη και ο σύγχρονος ρόλος του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Πάμε να περάσουμε τώρα και σε μια ευχάριστη είδηση για την πόλη μας, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής κληρονομιάς επιστρέφει στην καθημερινότητα των πολιτών. Το τέμενος Χαμζά Μπέι, το γνωστό Αλκαζάρ, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, άνοιξε έπειτα από δεκαετίες. Το ιστορικό μνημείο αποκαταστάθηκε και θα λειτουργεί πλέον ως εκθεσιακός χώρος, με την πρώτη έκθεση να είναι αφιερωμένη στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως τώρα συνεχίζουμε με το αγαπημένο μας δίδυμο. Ξεκινώντας με Deep Dish, we're gonna fail.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
5: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
6: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
5: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
6: Ζορμπά θα με λες.
5: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

Επιστρέφουμε στα χάλια σιγά σιγά. Στα του Δήμου μα. Και συγκεκριμένα με μια χρήσιμη περιβαλλοντική δράση, η οποία διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης την 5η 15 και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα στο προάβλιο του Δημαρχιακού Μεγάλου θα βρίσκεται ειδικό όχημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων από τις 10 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν παγιές μικροσυσκευές, λαμπτήρες αλλά και δοχεία μελανιών και τόνερ. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται για 5η συνέχεια χρονιά σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων.

μεταξύ, από ό,τι βλέπω, έχει ξεκινήσει και να βρέχει λίγο. Η υγρασία βεβαίως στο κόκκινο αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω για εσάς, παιδιά, η υγρασία εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι όμως της εποχής, τι να κάνουμε, φθινόπωρο. Θα το αντέξουμε κι αυτό.

Βλέπω τώρα στην τηλεόραση που έχουμε εδώ πέρα στο σταθμό. Ρεξ, επιστροφή στη Βιέννη απόψε στις 9 το βράδυ. Τι να πούμε τώρα για το Ρεξ. Μεγαλώσαμε με το Ρεξ.

Make a One Plus One σε ένα πολύ έτσι όμορφο μελλοντικά Afro House Remix. Και συνεχίζουμε τα highlights μετά του Δήμου μας και συγκεκριμένα με μια ιδιαίτερα επίκαιρη ενημερωτική πρωτοβουλία όπου αναλαμβάνει η Β' Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης με στόχο την προστασία των πολιτών από τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί διοργανώνεται ειδική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Β' Κοινότητας στην Οδό Μοναστηρίου 93. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Σιδηροδρομικού Σταθμού και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο επίκεντρο, από ό,τι διαβάζω, θα βρεθούν οι τρόποι αναγνώρισης ύποπτων επικοινωνιών και η ασφαλής χρήση του διαδικτύου. Γιατί όσο περνούν και τα χρόνια αλλάζουν και οι μορφές και είναι ακόμη πιο δύσκολο να προφυλαχτούμε, ιδιαίτερα μεγαλύτερες ηλικίες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ελλάδα εδρώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρας συνεργασίας, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλιεών, στην επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής ύψους 2 δις ευρώ, που δημιούργει, όπως τονίζει, χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας και προοπτικές για την περιοχή, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομιλικής φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Για λόγο δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας, αποδειχτεί εμψυχρό δολοφονία του άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία ο νεκρός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Το όνομά του εμπλέκεται σε έρευνα υπόθεση της Greek Mafia το 2015. Βατραχάνθρωποι του λιμενικού αναχέτησαν ιστιοφόρο με 360 κιλά κάναβη στα νυχτά της Χίου. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία των ναρκωτικών, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας. Με σημαία Κροατία στο ιστιοφόρο συνελήφθησαν δύο Ουκρανοί. Εξετάζεται πιθανή εμπλοκή τους και σε κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε Ουζέρι, στην περιοχή του Ευόσμου, κατέληξε τα ξημερώματα γεωταχή που οδηγούσε 45χρονο υπό την επίρρεια αλκοόλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών θαμώνων και σοβαρέ ζημιέ στο κατάστημα. Σε κατάσταση μέθυση εξάλλου, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και μια 47χρονη, η οποία συγκρούστηκε με περιπολικό στην εσωτερική περιφερειακή λίγο πριν τη συμβολή τη με τη Μεάνδρου. Αλλαγή κυνηγού του καιρού από την Τρίτη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κυρίως αξιοσημείωτη πτώση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη βροχερός σήμερα ο καιρός, ο υδράργυρος όμως θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει και αύριο, ενώ το διήμερο Τρίτη και Τετάρτη θα κάνει βουτιά, με τη μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνονται στους 15 με 16 βαθμούς. Ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξε η Μόσχα στις δραματικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρότεινε ανοιχτά αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία και κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ευθύνεται για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου διεθνώς λόγω της άρνησής του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 3. Μείνετε συντονισμένοι. Η Σοφία Ασαρίδη παραμένει στο στούντιο. Συνεχίζονται τα highlights.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

να περάσουμε σιγά σιγά στα πολιτιστικά μας. Σε μια μεγάλη σκηνή τέχνης και δημιουργίας έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη μεταξύ Κωνσταντίνου Δημήτρη να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η φετινή διοργάνωση που έχει ως κεντρική θεματική τα ρεύματα περιλαμβάνει 33 εκδηλώσεις με θέατρο, μουσική, χορό, όπερα και εικαστικές παρεμβάσεις. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντούν το κοινό σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, αναδεικνύοντας την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Οι εκδηλώσεις, να αναφέρουμε ότι συνεχίζονται έως τις 26 Οκτωβρίου, προσφέροντας στις Θεσσαλονικείς πολλές ενδιαφέρουσες πολιτιστικές επιλογές. Κάτι το οποίο, βεβαίως έχουμε ανάγκη εδώ στην πόλη μας. Και ευτυχώς το έχουμε σε υπερθετικό βαθμό.

παραμένουμε στα πολιτιστικά μας και συνεχίζουμε με μια υπέροχη έκθεση, την οποία είχα τη χαρά να δω και από κοντά, με τον τίτλο «Ψηφιακές οντότητες. Η τέχνη συναντά την τεχνολογία στο λιμάνι Θεσσαλονίκης». Πώς επηρεάζει λοιπόν η τεχνολογία την ανθρώπινη ταυτότητα, τη μνήμη και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα της έκθεσης «Ψηφιακές οντότητες» που εγκαινιάστηκε την 5η 8 Οκτωβρίου στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μέσα από σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες και διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα, η έκθεση εξερευνά τη σχέση ανθρώπου και ψηφιακού κόσμου. Πρόκειται για μια πρόταση για όσους αγαπούν τη σύγχρονη τέχνη και τους προβληματισμούς γύρω από την τεχνολογική εξέλιξη και όχι μόνο. Προσωπικά διακρίνω έντονα το πάντρεμα του παρελθόντος με το μέλλοντος και του ψηφιακού κόσμου με τον αναλογικό. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 25 Οκτωβρίου.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Παραμένουμε λοιπόν στα πολιτιστικά μας. Και συνεχίζουμε με τη νέα διεθνή εικαστική συνεργασία, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη μας. Η έκθεση Borders Σύνορα, που εγκαινιάζεται την Τρίτη συγκεκριμένα, 13 Οκτωβρίου, παρουσιάζει έργα 10 Βούλγαρων καλλιτεχνών, εξερευνώντας την έννοια των συνόρων, τόσο ως γεωγραφικών περιορισμών, όσο και ως συμβολικών διαχωρισμών. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτιστικό διάλογο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα.

ολοκληρώνουμε τα highlights. Μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Θέρμης. Και αναφέρομαι βεβαίως στο θεατρικό φθινόπωρο 2026, το οποίο φιλοξενεί από τις 10 Οκτωβρίου έως και τις 29 Νοεμβρίου παραστάσεις από ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες της περιοχής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Θέρμης Δρόμενα.

δεν έχω. Μάλιστα, σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 8 το απόγευμα παρουσιάζεται η παράσταση No Workplace Ανεγκέφαλη από την ομάδα θεάτρου Όραμα. Η εκδήλωση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, δίνοντας βήμα στην τοπική καλλιτεχνική δημιουργία. Ενώ είσοδος για το κοινό, να πούμε πως βεβαίως είναι ελεύθερη.

Μα τι όμορφο τραγούδι. Και πόσο ταιριάζει, βρε παιδιά, η φωνή της Ευαγγελίας. Εδώ και η πρώτη εκτέλεση είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή μου βγάζει λίγο παραπάνω ερωτισμό ίσως. Ένα τσικ, ένα τσικ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού, το οποίο δίνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 πλέον εδώ στα Highlights των FM 100. Ήμουν η Σοφία Σερίδη και εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα, ένα υπέροχο βράδυ και μια ακόμη πιο υπέροχη εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι επιδότες του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλλιέων, στη νέα επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, στις Κουριές Χαλκιδικής ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργεί χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας και προοπτικές για την περιοχή αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας αποδίδεται η εμψυχρό δολοφονία του άντρα που εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Με ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία ο νεκρός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Το όνομά του εμπλέκεται σε έρευνα υπόθεσης της Greek Mafia το 2015. Σε ουζερή στην περιοχή του Ευόσμου κατέληξε τα ξημερώματα γιο ταχύ που οδηγούσε 45χρονος υπό την επίρρεια αλκοόλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών θαμώνων και σοβαρές ζημιές στο κατάστημα. Σε κατάσταση μέθης εξάλλου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε και μια 47χρονη, η οποία συγκρούστηκε με περιπολικό στην εσωτερική περιφερειακή λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μεάνδρου. Νέα απειλή εξαπέλυσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε αγαπημένες και αγαπημένοι μου εδώ στην Κυριακάτικη Dolce Vita μας, στην Κυριακάτικη παρέα μας. Συντροφιά πάντα με Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100 στον αέρα όλες τις ώρες, όλες τις μέρες της εβδομάδας. Αλλά εμείς είμαστε που έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά να μοιραζόμαστε την συντροφιά μας, την παρέα μας, τις δύο ωραιότερες μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Παρέα με Dolce Vita μέχρι και τις 6 το τρίωρό μας εδώ στη συντροφιά του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Καλή ακρόαση, καλό μεσημέρι να ευχηθώ, οδεύοντας σιγά σιγά προς το απομεσήμερο και το απογευματάκι της Κυριακής. Ξεκινάμε με Latin ρυθμούς, ισπανικούς ρυθμούς, λατινοαμερικάνικους ρυθμούς θεϊκούς, όπως λέει και το τραγούδι με τη φωνή του Enrique Iglesias. Είναι το Rhythm Divine, θεϊκός ρυθμός. Ταξιδεύουμε, ταξιδεύουμε, αφαιθείτε, αφαιθείτε σε αυτή την χαλάρωση, την υπέροχη διάθεση που προσφέρει μόνο η μουσική. Οι μελωδίες, τα τραγούδια που μένουν για πάντα στην καρδιά μας.

Enrique Iglesias και Mark Anthony ακολουθεί. Και Χούλιο Ιγκλέσιας από τον πατέρα στον γιο και από το γιο στον πατέρα. Βελούδινες φωνές με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Κλασικά και αγαπημένα τραγούδια μέσα από το πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών. Αυτή είναι η Dolce Vita. Dolce Vita. Και περνάμε όμορφα, όσο πιο όμορφα γίνεται, αυτή την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου, μακριά από τις κουτούρες της εβδομάδας, όσο είναι δυνατόν φυσικά. Καλή ακρόαση, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Αφροδίτη Αργυροπούλου, είμαστε μαζί. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε και τις βόλτες μας, τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σήμερα και τις επόμενες μέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη μας. Θεσσαλονίκη που αυτό το καιρό είναι φουλ στις εκδηλώσεις και έτσι θα παραμείνει για όλο το χειμώνα. Οι περισσότερες υπαίθριες εκδηλώσεις έχουν δώσει τις θέσεις τους σε εσωτερικές, έτσι, εσωτερικά events, εσωτερικές διοργανώσεις, όπως είναι φυσιολογικό. Ανοιχτά παραμένουν σε πείσμα των καιρών, σε πείσμα του καιρού. Θερινά σινεμαδάκια όπως το Σινέ Απόλλων και το Σινέ Ναταλή, όπως και το Ελληνής.

Ντέμις Ρούσος, το παιδί της Αφροδίτης, Αφροδάιτης, Child. Νομίζω στο ωραιότερο τραγούδι του. Σίγουρα συμφωνείτε κι εσείς. Forever and ever. Και ξεκινάμε σε πείσμα των καιρών και σε πείσμα του καιρού τις βόλτες μας, τις κυριακάτικες βόλτες μας ως προτάσεις, φίλες και φίλοι, με εξωτερικές εκδηλώσεις. Λίγο πριν πάμε σε θέατρα, σε σινεμά που είναι πια εντός της αίθουσας. Και αποχαιρετώντας σταδιακά τους θερινούς κινηματογράφους, οι οποίοι επιμένουν να είναι ανοιχτοί και πολύ καλά κάνουν. Τώρα βέβαια είναι έτσι και στην διάθεσή σας, εφόσον ο καιρός μέσα στην εβδομάδα αρχίσει και αγριεύει, έχουμε τίποτα βροχές, κάντε ένα τηλέφωνο πριν να ξεκινήσετε, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι σε εξωτερικό χώρο όπως ο θερινός κινηματογράφος, γιατί είναι ακόμα ανοιχτή και ο θερινός κινηματογράφος Ελληνής μέσα στην έκθεση, και το Σινέ Απόλλων και το Σινέ Ναταλή στην Νέα Παραλία. Κάντε ένα τηλεφώνημα, δείτε στο πρόγραμμα μήπως έχει ακυρωθεί η προβολή της ταινίας ή φυσικά η εκδήλωση. Εδώ όμως έχουμε το Θεσσαλονίκη Beer Festival και είναι στην τέταρτη και τελευταία μέρα του σήμερα, Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Θεσσαλονίκη Beer Festival με αέρα Oktoberfest από το Μόναχο, αλλά ακόμα καλύτερα αέρα ελληνικό, γιατί πάρα πολλές ετικέτες μπίρας από τα νησιά μας, από διάφορες πόλεις και περιοχές της χώρας μας, με πάρα πολύ χαρά και πάρα πολύ μεράκι, μεγάλες ηθοποιίες ή ακόμα περισσότερο οικογενειακές μικροζηθοποιίες παράγουν τη δική τους μπίρα που είναι καταπληκτικές, φρέσκες, αφιλτράριστες. Δοκιμάστε έτσι ελληνικές μπύρες, όχι απλά αξίζουν την προσοχή σας, αλλά θα σας μαγέψουν, θα τις απολαύσετε, και πολλές από αυτές θα τις συναντήσετε σήμερα στο περίπτερο 16, εκεί όπου διεξάγεται για τέταρτη και τελευταία μέρα το Θεσσαλονίκη Beer Festival 2026. Στις 6 ώρα ανοίγει τις πύλες του μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα απόψε. Περίπτερο 16 εντός ΔΕΘ και περισσότερα από 30 beer kiosks, δηλαδή stands με μπύρες, όπου μπορείτε να όχι απλά να δοκιμάσετε αλλά και να αγοράσετε την επιλογή σας. Beer gardens που θα βρίσκονται έξω από το περίπτερο 16 και βρίσκονται ήδη, και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, συναντούν ζωντανή μουσική και ένα ειδικά διαμορφωμένο street food area, μια περιοχή έτσι όπου πωλείται φαγητό, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις για τους φίλους της μπύρας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα Κυριακή, τελευταία μέρα της διοργάνωσης, γιατί έχει και music events, έχει και μουσικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, από τις 6 ανοιχτά το Θεσσαλονίκη Beer Festival μέχρι και τις 12 παρατέταρτο είναι η πραγματική ώρα όπου πέφτει η αυλαία. Να πούμε ότι σήμερα εμφανίζεται το πραγματικά εξαιρετικό συγκρότημα Καντινέλια. Στις 9.30 περίπου η ώρα βγαίνουν οι Καντινέλια και είναι ένα συγκρότημα που θα το αγαπήσετε πάρα πολύ αν δεν το ξέρετε ήδη. Συνδυάζει με πολύ όμορφο τρόπο την δημοτική μας παράδοση, τους παραδοσιακούς ήχους, την παραδοσιακή μουσική, με σύγχρονα ακούσματα, με τη σύγχρονη ελληνική μουσική, και όχι μόνο, και δημιουργούν ένα πανέμορφο έτσι αποτέλεσμα. Λοιπόν, οι Καντινέλια εμφανίζονται στις 9.30, αλλά πριν υπάρχουν διάφορα DJ sets, όπου γνωστοί DJ της πόλης μας και όχι μόνο σας διασκεδάζουν με τις ωραίες τους μουσικές, την ώρα που απολαμβάνετε έτσι την πυρίτσα σας, διαλέγετε και κάνετε την βόλτα σας εντός και εκτός του περιπτέρου 16. Από τις 6 ώρα λοιπόν το Θεσσαλονίκη Beer Festival μέχρι και τις 12 παρατέταρτο τα μεσάνυχτα, και εβίβα καλή όρεξη και καλή βόλτα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Είναι η Dolce Vita, Κυριακάτικα τα λέμε, όπως και χθες Σάββατο. Σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη, εδώ στην Θεσσαλονίκη μας, με μεσημεριανή παρέα, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 6 το απόγευμα, 3 ώρες είναι η παρέα μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Dolce Vita σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 5 με τις πολιτιστικές μας βόλτες στη Θεσσαλονίκη μας και από τις 5 μέχρι και τις 6 μια κινηματογραφική συνέχεια με τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Κόμο, Beach Boys, λατρεύουμε Beach Boys μέσα από την εκπομπή. Για αυτή την ξενιασιά, για αυτή την αισιοδοξία που μεταφέρουν αυτά τα αγόρια από την Καλιφόρνια, από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα παρέμειναν αγόρια, αν και είναι πια ηλικιωμένοι κύριοι. Η μουσική και οι άνθρωποι που νιώθουν τη μουσική μέσα τους δεν έχουν ηλικία. Το ίδιο και για την παρέα μας εδώ στον FM 100. Ξέρουμε πάντα να περνάμε όμορφα. Από το tv100.gr, μέσα από το site μας, μας ακούτε ίντερνετικά από όπου κι αν βρίσκεστε, και ξέρω πολύ κόσμο που μας ακούει εκτός Θεσσαλονίκης και όχι μόνο εκτός Θεσσαλονίκης αλλά από πολύ πολύ μακριά, οπότε στέλνω χαιρετίσματα κατευθείαν στην Αθήνα πρωτεύουσα και σε όλη την παρέα που είναι εκεί μαζεμένη. Τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους και σε όλες σας που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη αλλά και από όπου κι αν φτάνει το σήμα του FM 100 με τον κλασικό ραδιοφωνικό τρόπο. Φυσικά παντού μέσω του site μας FM 100 live από το tv100.gr, γιατί έχει αλλάξει το site της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας. tv100.gr και επιλέγετε FM 100 και από εκεί και μετά play live radio.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και συνεχίζουμε τις βόλτες μας. Είπαμε, ξεκινάμε εξωτερικά από υπαίθριες εκδηλώσεις. Παρά έτσι τον καιρό που δεν είναι πια ο καιρός που ξέραμε το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη είναι η τελευταία μέρα της 17ης διοργάνωσης της γιορτής Μελιού, που την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος και την συναντούμε όπως πάντα στο πάρκο του Ξαρχακού, εδώ απέναντι από την Χάνθ, στο κέντρο της πόλης μας. Τη διοργανώνει φυσικά ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης και σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη μέχρι και τις 5 για πολύ λίγη ώρα ακόμα ο Σύλλογος των Μελισσοκόμων θα ενημερώνει τους καταναλωτές για το μέλι και την μελισσοκομεία. Εννοείται ότι μπορείτε να αγοράσετε το μέλι που αγαπάτε, το μέλι που σας ενδιαφέρει και να δοκιμάσετε. Σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, στις 6, θα πραγματοποιηθεί διαδραστική επίδειξη τρίγου από τον Σύλλογο των Μελισσοκόμων και το πρόγραμμα της 17ης γιορτής Μελιού στον Ξαρχάκο, στο πάρκο του Ξαρχάκου, ολοκληρώνεται στις 7.30 σήμερα με την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης στα Μέλια». Τι άλλο θα μπορούσε να είναι, αφού είναι μελισσοκομικός ο Σύλλογος και είναι η γιορτή Μελιού, από το σκιοθέατρο του Αγάπιου Αγαπίου.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και ολοκληρώσουμε έτσι τις εξωτερικές μας βόλτες, να σας πω ότι ένα από τα υπέροχα, πραγματικά εξαιρετικά, εξαιρετικής ποιότητας αφιερώματα που ολοκληρώνονται αυτό το διάστημα και μπαίνουμε πια κανονικά στην χειμερινή έτσι, σεζόν των εκδηλώσεων, είναι το αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα και έχει να κάνει με τις ταινίες, σχεδόν μια ολόκληρη ρετροσπεκτίβα, σχεδόν όλες οι ταινίες του θρυλικού Ιάπωνα δημιουργού, του θρυλικού Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα. Οι φίλες και οι φίλοι που απολαύσαν έτσι κάποια από την ταινία του Κουροσάβα, γιατί πρόκειται για παγκόσμια αριστουργήματα της 7ης τέχνης, σίγουρα με καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ σπουδαίο αφιέρωμα. Ολοκληρώνεται στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων την Τετάρτη που μας έρχεται, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Εννοείται ότι θα έχετε μαζί ομπρελίτσα, εννοείται ότι θα έχετε μαζί το μπουφανάκι σας, τις ζακέτες σας, για να απολαύσετε την τελευταία ταινία του αφιερώματος στον Ακίρα Κουροσάβα. Τετάρτη στις 7.30 προβάλλεται το αριστούργημα Αρασομών, ή όπως μας ήρθε εδώ στην χώρα μας εκείνα τα χρόνια, ο Σαμουράι και η Γκέισα, μια ταινία του 1950. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας βρίσκουμε και τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό του Ακίρα Κουροσάβα, που έκανε καριέρα και εκτός Ιαπωνίας και στο Χόλιγουντ, τον Τοσίρο Μιφούνε, σε πλήρως αποκατεστημένη κόπια της ταινίας Ρασομών. Αυτή την Τετάρτη, εάν το επιτρέψει ο καιρός, θερινός κινηματογράφος Απόλλων στις 7.30 η ώρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και επανερχόμαστε εδώ με Dolce Vita, φίλες και φίλοι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλιέων, στη νέα επένδυση της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, που δημιουργεί χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας και προοπτικές για την περιοχή, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κυκλωμάτων της νύχτας αποδίδεται η εμψυχρό δολοφονία του άντρα που εντοπίστηκε νεκρός τα ξημερώματα με τραύμα στο κεφάλι κοντά στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας. Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα παραμείνει η κοιλάδα των Ντεμπών τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο μέρες από τις 7.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εφόσον η Μόσχα πάυσει τις επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, καλώς ήρθατε και πάλι. Δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita, φίλες και φίλοι. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Χαλαρό κυριακάτικο από μεσήμερο εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο. Παρέα με μελωδίες και τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα στο πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών. Κυρίως τραγούδια από περασμένες δεκαετίες, κλασικά, λατρεμένα, αγαπημένα, συνοδεύουν τις βόλτες μας, τις επιλογές της εξόδου μας, αλλά και τη χαλάρωσή μας, εννοείται, την ξεκούρασή μας. Κυριακή, 11 του Οκτώβρη, πάμε για Dolce Vita στον FM 100, νούμερο 2. Ο Paul McCartney στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας μας ερμήνευσε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τη δεκαετία του 80, το Hope of Deliverance. Και εδώ οι Beatles ενώνουν τις δυνάμεις τους, εννοείται από το παρελθόν, πολύ πιο πίσω από τη δεκαετία του 80, με ένα από τα πιο αισιόδοξα και ηλιόλουστα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Here comes the sun, έρχεται ο ήλιος.

Ο Aces, φίλες και φίλοι, Don't Look Back in Anger, από την δεκαετία του 90, ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα τραγούδια του Βρετανικού συγκροτήματος. Και δεν το βάλαμε τυχαία, γιατί σήμερα το βράδυ στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος, για να συμβουλευτώ έτσι την πληροφορία μου, ναι, είναι σήμερα στις 8.30, στις 8.30 το βράδυ, προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ που έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχει μπει από τις 10 του Σεπτέμβρη και ακόμα παίζεται τόσο σε αίθουσες όσο και σε θερινούς κινηματογράφους. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, 8.30, το ντοκιμαντέρ Oasis, Don't Look Back in Anger, ακριβώς ο τίτλος από το τραγούδι που ακούσαμε και αφορά στο διάσημο βρετανικό συγκρότημα. Λοιπόν, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η μπάντα των Oasis ξεκίνησε την περιοδία

του 2025 στο Κάρντιφ της Ουαλίας, σηματοδοτώντας την πρώτη του κοινή εμφάνιση μετά από 16 χρόνια. Το ντοκιμαντέρ των Magna Studios και Sony Music από τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Steven Knight δεν είναι τυχαίος. Έχει υπογράψει το Peaky Blinders, το οποίο απολαμβάνουμε ξανά στην μικρή μας οθόνη. Το ντοκιμαντέρ αυτό λοιπόν σε σκηνοθεσία των Dylan Southern και Will Laverance κυκλοφόρησε από τις 10 του Σεπτέμβρη και θα το βρείτε σήμερα στις 8.30 στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, Oasis Don't Look Back in Anger. Το μουσικό ντοκιμαντέρ καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδία επανένωσης των Liam και Noel Gallagher, των δύο αδερφών που δημιούργησαν τους Oasis. Μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του rock and roll της εποχής μας. Η μοναδική αυτή ματιά του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρόβες, στα παρασκήνια και επισκηνήσεις, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδερφών Gallagher μετά από πάνω από 20 χρόνια. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Steven Knight, δήλωσε ότι η παγκόσμια περιοδία των Oasis ένωσε γενιές, πολιτισμούς και χώρες και μίλησε σε ένα διχασμένο κόσμο για τη συμφιλίωση. Don't Look Back in Anger, μουσικό ντοκιμαντέρ που αγαπάμε πολύ τα μουσικά ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πάρα πολλά που βγαίνουν στις αίθουσες σχεδόν κάθε εβδομάδα. Είναι η σειρά των Oasis. Στις 8.30 στο θερινό Απόλλων απόψε.

Λίγο πριν το διάλειμμα, φίλες και φίλοι, εδώ παρέα με Dolce Vita στον FM 100 και να δούμε μία παράσταση που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Πρόκειται για την Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Για όσους και όσες μπορέσετε να παρευρεθείτε σήμερα στο θέατρο Radio City, είναι μία παράσταση που ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι η επιτυχημένη κωμωδία του Χάρη Ρώμα και ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο στις 7 η ώρα το βραδάκι. Η κωμωδία του Χάρη Ρώμα με τον τίτλο «Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40». Θα δούμε έτσι που αναφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Radio City. Εννοείται Βασιλής Σόλγας 11 και Παρασκευοπούλου 9. Χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές. Ένας πάρα πολύ αγαπημένος δημιουργός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, ο Χάρης Ρώμας μας έχει κρατήσει ατελείωτα χρόνια παρέα με τις επιτυχίες του στην μικρή οθόνη και στο θέατρο. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40 μιλά για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση, τις δεύτερες ευκαιρίες και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να ξαναβρει τη θέση του στη ζωή. Μετά από 100 πετυχημένες παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη το έργο του Χάρη Ρώμα και ολοκληρώνεται σήμερα, τελευταία παράσταση στις 7. Χάρης Ρώμας, κείμενο σκηνοθεσία, και παίζει και βασικό ρόλο. Μια παράσταση με γρήγορο ρυθμό, ατάκες φοβερές, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που θα σας κάνουν να γελάσετε αλλά και να αναγνωρίσετε κάτι από τον ίδιο σας τον εαυτό. Ο Παμίνος είναι ένας εκδότης με μεγάλο εγώ, ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες και όχι και τόσο μεγάλες ηθικές αναστολές. Στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοέμαντων, σκαρφίζεται ένα απίστευτο ψέμα. Παρουσιάζει τη σύζυγό του ως τέως πριγκίπισσα της Αλβανίας. Μόνο που ένα ψέμα δεν μένει ποτέ μόνο του, από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένα πίθανο γαϊτανάκι αποκαλύψεων, παρεξηγήσεων και ανατροπών όπου μπλέκονται έρωτες, γάμοι, απιστίες, προδοσίες, φιλοδοξίες και άτακτες γραμματείς. Όσο οι ήρωες προσπαθούν να κρατήσουν τα προσχήματα, τόσο η κατάσταση ξεφεύγει, οδηγώντας σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Μια κωμωδία που θα σας κάνει να γελάσετε και να συγκινηθείτε. Το τραγούδι της παράστασης «Ανυπότακτη» ερμηνεύει η Ιουλία Καραπατάκη, πάρα πολύ γνωστή και αγαπημένη. Αυτή είναι η πριγκίπισσα των Αγίων 40. Με άφθονο γέλιο στις 7 η ώρα στο Radio City, τελευταία παράσταση.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της Dolce Vita στον FM 100. Και εννοείται ότι χωρίς ιταλικό τραγούδι Dolce Vita δεν γίνεται. Είναι Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 5 το απογευματάκι. Με μήνα και διασκευή του δικού μας Dean Zach. Έτσι με ιταλικό ρυθμό αλλά και ελληνικά τραγούδια και όχι μόνο στο μεσημεριανό μας ραντεβού. Με θεατρικές παραστάσεις θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Σε λιγάκι θα μεταφερθούμε σε παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που ολοκληρώνεται και αυτή σήμερα και έχει να κάνει με την θρυλική στάρ Marilyn Monroe. Αφροδίτη Γεροπούλ κοντά σας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους, εύχομαι. Και ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής.

Dolce Vita στον FM 100, φίλες και φίλοι εδώ στην μεγάλη παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακα μαζί από τις 3 μέχρι τις 6. Απολαυστικό, χορταστικό τρίωρο μουσικών ταξιδιών και ταυτόχρονα κάνουμε και τις βόλτες μας σε εκδηλώσεις που να πρωταγωνιστούν εδώ στην πόλη μας μέσα από μεγάλους θεσμούς, όπως κυριαρχούν αυτό τον μήνα, για πάντα θα κυριαρχούν τα Δημήτρια. Από 1η του Οκτώβρη ξεκίνησαν οι πολυάριθμες εκδηλώσεις των 61ων Δημητρίων εδώ στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνονται 26 του Οκτώβρη, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα, αν μπορέσετε, να δείτε την καταπληκτική παράσταση. Είναι χορογραφημένη και σκηνοθετημένη από τον διεθνούς φήμης χορογράφο, τον δικό μας τον Έλληνα Αντώνη Φωνιαδάκη, το Ραβέλανσιν, εμπνευσμένο και βασισμένο στις συνθέσεις του θρυλικού Γάλλου συνθέτη Μόρις Ραβέλ, διάσημο φυσικά τον πολερό του Ραβέλ. Πρωτοποριακές χορογραφίες και εκτέλεση από το σύνολο του Αντώνη Φωνιαδάκη σήμερα το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Ραβέλ Ανσίν. Με σχέμινι μάλ, Μαρίνα Σάτι, και να πάμε να δούμε Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε παράσταση που ολοκληρώνεται απόψε. Είναι στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι δεύτερος χρόνος για το φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, με πρωταγωνίστρια στο ρόλο της Marilyn την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις 8 το βράδυ απόψε. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, όπως είπαμε, στο ρόλο της Marilyn Monroe. Το έργο της Ροδή Στεφανίδου φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτη στάρ και του διαχρονικού σεξ σύμπολ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Επιστρέφει ο φάκελος Marilyn Monroe με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Hollywood, της αξέχασης Marilyn. Το έργο για τη λαμπερή στάρ σε σκηνοθεσία του Ένκε Φεζολάρη αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους θεατές την περασμένη σεζόν που παρουσιάζονταν. Και τώρα τελευταία παράσταση, όπως είπαμε, στις 8 το βράδυ στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μια παράσταση φόρος τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που πέθανε όπως έζησε, έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Αποσπάσματα είναι αυτά που μόλις σας ανέφερα από το εισαγωγικό σημείωμα του σκηνοθέτη της παράστασης του Ένκε Φεζολάρη. Marilyn Monroe λοιπόν απόψε στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Και επειδή θέλουμε και την κωμωδία μας, εννοείται ότι θέλουμε κάτι κωμικό έτσι να ευθυμίσουμε. Να σας πω ότι μια εξαιρετική έτσι παράσταση που έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου παρουσιάζεται επίσης για δεύτερη χρονιά. Τι γίνεται, όλο δεύτερες χρονιές έχουμε. Επιστρέφουν οι παραστάσεις, όπως και με το Ζορμπά που έκανε πρεμιέρα προχθές Παρασκευή στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών από το Κρατικό Θέατρο, και το έργο με την Μέριλιν Μονρό, αλλά και η κωμωδία του Φράνσις Βέμπερ, το Δείπνο Ηλιθίων, συνεχίζεται λοιπόν για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Μετροπόλιταν, εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή. Έχει ξεκινήσει από τις 3 Οκτωβρίου και θα πάει άλλη μια εβδομάδα. Η λήξη είναι την άλλη Κυριακή, 18 του Οκτώβρη. Αυτό είναι το Δείπνο Ηλιθίων, η αξεπέραστη κωμωδία του Φράνσις Βέμπερ που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Ένα έργο με αδιάκοπο ρυθμό, ξεκαρδιστικές ανατροπές και απολαυστικούς διαλόγους που αποδεικνύει πως η αλαζονία είναι συχνά πιο γελή από την ωφέλεια. Σύγχρονο έργο, σύγχρονες κωμωδίες χαρακτήρων μέσα από το έργο του Φράνσις Βέμπερ. Και ένα αστίασος νέων ταλαντούχων ηθοποιών υποδέχεται το κοινό σε αυτό το ευφυές δείπνο, σερβίροντας μια καλοκουρδισμένη παράσταση με αυθεντικό χιούμορ που δυσδύει στην καρδιά και σχολιάζει έτσι με λεπτότητα τις εύκολες ταμπέλες που κατηγοριοποιούν τους ανθρώπους σε έξυπνους και ηλίθιους μέσα σε εισαγωγικά. Η σκηνοθεσία του Πασχάλη Αραμπατζή, το έργο διαδραματίζεται στο Παρίσι, γύρω από ένα στρωμένο τραπέζι με μαχαιροπύρουνα που λάμπουν και ποτήρια που γυαλίζουν. Κείμενο Φράνσις Βέμπερ, σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής, και παίζουν αλφαβητικά Βασίλης Βακάλης, Κατερίνα Γανδά, Βαγγέλης Ραφαήλ Καλίτσογλου, Γιώργος Μιχαλάκος και Θάνος Πουμάκης. Σήμερα στις 7, σήμερα Κυριακή στις 7 στο Θέατρο Μετροπόλιταν, μέχρι και την άλλη Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό μας ταξίδι με τον κόσμο της Dolce Vita. Εμείς συνεχίζουμε, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, παρεούλα μέχρι και τις 6 με ωραίες κομμεντί σήμερα στο κυριακάτικο χαλαρωτικό ραντεβού μας. Συντροφιά με το μαγικό κόσμο του σινεμά, με το μαγικό κόσμο των soundtracks. Πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και συνεχίζουμε με τα μουσικά μας ταξίδια εδώ πάντα στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι επιδότες του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στα μέτρα για την ενεργειακή στήριξη βιομηχανιών και αλιέων, στη νέα επένδυση της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, που δημιουργεί χιλιάδες μόνιμες θέσεις εργασίας και προοπτικές για την περιοχή, αλλά και σε θέματα υγείας και παιδείας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων θα παραμείνει η κοιλάδα των Ντεμπών τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας, η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο μέρες από τις 7.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Σε κατάσταση αυξημένου συνεγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300. Οι Σαουδαραβικές αρχές αποφάσισαν τη λειτουργία των σχολείων του Ριάντ με τηλεκπαίδευση ως το τέλος της εβδομάδας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονο συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
8: Σαββατοκύριακα στον FM 100, που έτσι κι αλλιώς είμαστε μαζί από τις 3 με την Dolce Vita κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, και ακολουθούν τα μουσικά μας ταξίδια για όλους σας που αγαπάτε το σινεμά, μα πάνω απ' όλα αγαπάτε τη μουσική, και τα ταξίδια που γίνονται με όχημα τη μουσική. Τραγούδια και μελωδίες παρμένα από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες ή και από ταινίες άγνωστες που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ στην μεγάλη παρέα του FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι μας ακούτε και ιντερνετικά από το tv100.gr, ολοκένουργιο το site. Και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χρηστικό και ανανεωμένο. Και κατευθύνεστε στο FM 100 και στο Play Radio Live. Λοιπόν, ταινίες σήμερα μέχρι χαλαρωτικές. Easy listening, μουσική και τραγούδια για αυτό το απογευματάκι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

συνέστημα. Φίλες και φίλοι, υπάρχει και το κατάλληλο τραγούδι. Εμείς είμαστε αυτοί που θα ορίσουμε ποιο είναι το soundtrack που δίνει τις στιγμές μας, σαν σε ταινία. Κυριακάτικα απογεύματα, εδώ στον FM 100, λίγο πριν την έναρξη της εβδομάδας, έχουμε πάρα πολύ καιρό για να περάσουμε πολύ όμορφα. Και αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από το σινεμά είναι και η νοσταλγία. Και γι' αυτό υπάρχουν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Εκτός χρόνος τώρα, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας με δύο γλυκύτατες ταινίες που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Και πρωταγωνίστριες, γυναίκες στην ταινία, αξιαγάπητες, συμπαθέστατες, μεγάλες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά. Έχουμε ξεκινήσει με Dionne Warwick και άλλα τραγούδια, μεγάλες γυναικείες φωνές και όχι μόνο, μέσα από μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ. First Wives Club, δεκαετία του 90.

1996, φίλες και φίλοι, σε σκηνοθεσία Hugh Wilson, παραδόξως άντρας σκηνοθέτης, σε μια ταινία που χαρακτηρίστηκε γυναικεία ταινία, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούνταν και από άντρες, ήταν τεράστιες πρακτική επιτυχία εκείνης της χρονιάς και εδώ στη χώρα μας αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και τα τραγούδια είναι κάποια από τα τραγούδια της πασίγνωσης αμερικάνικης κομμωδίας First Wives Club, το κλαμπ των διαζευμένων γυναικών. Απολαυστικές τρεις μεγάλες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Betty Midler, Goldie Hawn και Diane Keaton. Τρεις γυναίκες γύρω στα 45 ενώνουν τις δυνάμεις τους, ζητώντας με απολαυστικό και διασκεδαστικό τρόπο εκδίκηση από τους πρώην συζύγους τους, οι οποίοι τις άφησαν για νεότερες γυναίκες. Ήταν τόση η λάμψη και η ικανότητα και το ταλέντο των τριών απολαυστικών πρωταγωνιστριών αυτού του φιλμ που έκανε πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία η ταινία, το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών. Και πολλά ωραία τραγούδια. You Don't Know Me, Leslie Gore ακούσαμε, Sisters Are Doing It For Themselves με Aretha Franklin και την Annie Lennox, τους Eurythmics. Και πολλά από τα τραγούδια της ταινίας αξίζει να πούμε ότι τα ερμήνευαν οι ίδιες οι πρωταγωνίστριες.

Μουσικά, ταξίδια για επίμονους συνεφίλ κοντά σας. Εμείς ακούμε τις ταινίες. Τις βλέπουμε με τη δύναμη της μουσικής.

Βρίσκω να απολαμβάνετε τις στιγμές σας, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Πολλά πολλά ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παρέα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα κινηματογραφικά μας ραντεβού, αλλά και μέσα από την Dolce Vita του Σαββατοκύριακου. Αφροδίτη Αργυροπούλου, πάντα κοντά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
5: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο και τελευταίο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών. Κυριακή 11 του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, παρέα με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Επιμένουμε να ταξιδεύουμε κινηματογραφικά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Τα τρίωρα που τα περνάμε παρέα στον FM 100, φυσικά Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο Κύριακα, από τις 3 μέχρι και τις 5 είναι η Dolce Vita στον FM 100 και ακολουθούμε με μουσικά ταξίδια, χαλαρωτικές ταινίες, comedy για σήμερα και αρήφα

Franklin ξεκίνημα με το Think. Γυναικείες ταινίες με πολύ ωραία τραγούδια όμως και ανεπανάληπτες πολύ χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες. Τραγούδια από το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών του 1996. Με Betty Midler και Goldie Hawn και Diane Keaton να θριαμβεύουν στο τέλος, παίρνοντας τη γλυκιά τους εκδίκηση από τους άτακτους συζύγους τους.

τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60, κυρίως αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και πιο πρόσφατα, έτσι όπως ακούστηκαν μέσα από το First Wives Club του 1996. Πρωτού περάσουμε στη δεύτερη ταινία μας, φίλες και φίλοι, μια ταινία που αντίθετα με την πρώτη έμελε να μην γνωρίσει καμία απολύτως επιτυχία στη χώρα μας. Σχεδόν άκλαυτη πήγε, για να πούμε την αλήθεια, μόνο σαν DVD βγήκε, αν θυμάμαι καλά εκείνα τα χρόνια. Και πάλι δεκαετία του 90, σε λιγάκι, με το Cemetery Club αυτή τη φορά. Και πρωταγωνίστριες και πάλι τρεις ανεπανάληπτες Αμερικανίδες κωμικούς.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά τόσο παλιό, πίσω στα χρόνια, αλλά τόσο όμορφο, ένα τραγούδι που διαρκεί για πάντα, όπως όλες αυτές οι μελωδίες που μένουν κλασικές στο πέρασμα των δεκαετιών. 1945, το I Love You For Sentimental Reasons, έτσι όπως το τραγούδισε η Laura Fiji σε μια πιο πρόσφατη εκδοχή, τη δεκαετία του 90. Και έχουμε περάσει σε μια ταινία, και αυτή του 90, και αυτή με τρεις θαυμάσιες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά. The Cemetery Club ήταν ο τίτλος της ταινίας, εννοώντας αυτή τη φορά ότι οι ηρωίδες μας ήταν λίγο πιο προχωρημένες σε ηλικία. Τρεις διαζευμένες γυναίκες είχαμε στην πρώτη ταινία και εδώ τρεις χείρες που όμως περνάνε υπέροχα και θα δούμε πώς και γιατί.

0: 1993 για το Cemetery Clan. Μια κομμωδία που σκηνοθέτησε ο Bill Duke με καταπληκτικές πρωταγωνίστριες στην δική μας Ολυμπία Ντουκάκης, Έλεν Μπέρνστιν μαζί της και Ντάιαν Λαντ και Ντάνι Αϊέλο, Τζέρι Όρμπαχ και Λι Ρίτσαρντσον στους ρόλους των συζύγων. Τρεις φίλες που έχουν χάσει τους συζύγους τους μαζεύονται για πικνίκ που μπορείτε να σκεφτείτε και όμως σε κημητήριο. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και γίνεται πολύχρωμη όταν οι τρεις αυτές φίλες αποκτήσουν καινούργιες δραστηριότητες και δουν ότι δεν τελειώνουν όλα μετά την απώλεια. Το αντίθετο. Cemetery Club 1993, καταπληκτική Ολυμπία Δουκάκης.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch

0: Circus of Fire.
1: Φίλες και φίλοι, ακούσαμε αποσπάσματα, τραγούδια και μελωδίες από τα soundtrack των ταινιών The First Wives Club, το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών του 1996 και Cemetery Club 1993. Τραγούδια από την δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 90 στο Cinefil μενού αυτού του κυριακάτικου ταξιδιού μας. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και βραδάκι Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ πάντα στον FM 100. Μην ξεχνάτε 10 λεπτάκια πριν τις 10. Η κινηματογραφική επικαιρότητα στον FM 100 με ολοκένουργιες ταινίες και συνεφίλ προτάσεις στην εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη τις Παρασκευές 100% στον FM 100. Dolce Vita στον FM 100, ραντεβού μαζί το Σάββατο που μας έρχεται με το καλό. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης στις συμβολές των οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου στη Δημοτική Ενότητα Πολύχνης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς Λεωφόρου Στρατού, Κύπρου, Αλκιβιάδου, Μαυρομιχάλη, Φλέμινγκ, Ιεραποστόλου Κοσμά και τις παρακείμενες οδούς. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να τηρηθεί η συμφωνία και να μην υπάρξει παραβίασή της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
6: Σαββατοκύριακα στον FM 100, που έτσι κι αλλιώς είμαστε μαζί από τις 3 με την Dolce Vita κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, και ακολουθούν τα μουσικά μας ταξίδια για όλους σας που αγαπάτε το σινεμά, μα πάνω απ' όλα αγαπάτε τη μουσική. Και τα ταξίδια που γίνονται με όχημα τη μουσική. Τραγούδια και μελωδίες παρμένα από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες ή και από ταινίες άγνωστες που περιμένουν να τις ανακαλύψουμε. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας εδώ στην μεγάλη παρέα του FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι μας ακούτε και ιντερνετικά από το tv100.gr, ολοκένουργιο το site, και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χρηστικό και ανανεωμένο, και κατευθύνεστε στο FM 100 και στο Play Radio Live. Λοιπόν, ταινίες σήμερα μέχρι και τις 6 χαλαρωτικές. Easy listening, μουσική και τραγούδια για αυτό το απογευματάκι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

Για κάθε ανάμνηση, για κάθε συνέστημα, φίλες και φίλοι, υπάρχει και το κατάλληλο τραγούδι. Εμείς είμαστε αυτοί που θα ορίσουμε ποιο είναι το soundtrack που δίνει τις στιγμές μας, σαν σε ταινία. Κυριακάτικα απογεύματα, εδώ στον FM 100, λίγο πριν την έναρξη της εβδομάδας, έχουμε πάρα πολύ καιρό για να περάσουμε πολύ όμορφα. Και αυτό που χρειαζόμαστε μέσα από το σινεμά είναι και η νοσταλγία. Και γι' αυτό υπάρχουν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Εκτός χρόνος τώρα, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας με δύο γλυκύτατες ταινίες που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Και πρωταγωνίστριες, γυναίκες στην ταινία, αξιαγάπητες, συμπαθέστατες, μεγάλες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά. Έχουμε ξεκινήσει με Dionne Warwick και άλλα τραγούδια, μεγάλες γυναικείες φωνές και όχι μόνο, μέσα από μια ταινία που αγαπήθηκε πολύ. First Wives Club, δεκαετία του 90.

1996, φίλες και φίλοι, σε σκηνοθεσία Hugh Wilson, παραδόξως άντρας σκηνοθέτης, σε μια ταινία που χαρακτηρίστηκε γυναικεία ταινία, αλλά παρόλα αυτά παρακολουθούνταν και από άντρες, ήταν τεράστιες πρακτική επιτυχία εκείνης της χρονιάς και εδώ στη χώρα μας αγαπήθηκε πάρα πολύ. Και τα τραγούδια είναι κάποια από τα τραγούδια της πασίγνωσης αμερικάνικης κωμωδίας First Wives Club, το κλαμπ των διαζευμένων γυναικών. Απολαυστικές τρεις μεγάλες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, Betty Midler, Goldie Hawn και Diane Keaton. Τρεις γυναίκες γύρω στα 45 ενώνουν τις δυνάμεις τους ζητώντας με απολαυστικό και διασκεδαστικό τρόπο εκδίκηση από τους πρώην συζύγους τους, οι οποίοι τις άφησαν για νεότερες γυναίκες. Ήταν τόση η λάμψη και η ικανότητα και το ταλέντο των τριών απολαυστικών πρωταγωνιστριών αυτού του φιλμ που έκανε πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία η ταινία, το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών. Και πολλά ωραία τραγούδια. You Don't Know Me, Leslie Gore ακούσαμε, Sisters Are Doing It For Themselves με Aretha Franklin και την Annie Lennox, τους Eurythmics. Και πολλά από τα τραγούδια της ταινίας αξίζει να πούμε ότι τα ερμήνευαν οι ίδιες οι πρωταγωνίστριες.

εμείς ακούμε τις ταινίες. Τις βλέπουμε με τη δύναμη της μουσικής. Πάντα μέσα από τα ραντεβού μας. Εύχομαι να σας βρίσκω να απολαμβάνετε τις στιγμές σας, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Πολλά πολλά ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παρέα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα κινηματογραφικά μας ραντεβού, αλλά και μέσα από την Dolce Vita του Σαββατοκύριακου. Αφροδίτη Αργυροπούλου, πάντα κοντά σας.

0: δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε αυτό το δεύτερο και τελευταίο μέρος των μουσικών μας ταξιδιών. Κυριακή 11 του Οκτώβρη, φίλες και φίλοι, παρέα με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Επιμένουμε να ταξιδεύουμε κινηματογραφικά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Τα τρίωρα που τα περνάμε παρέα στον FM 100 φυσικά, Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο Κύριακα από τις 3 μέχρι και τις 5 είναι η Dolce Vita στον FM 100 και ακολουθούμε με μουσικά ταξίδια, θαλαρωτικές ταινίες, comedy για σήμερα και Αρίθα Φράγκλιν, ξεκίνημα με το Think. Γυναικείες ταινίες με πολύ ωραία τραγούδια όμως και ανεπανάληπτες, πολύ χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες. Τραγούδια από το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών του 1996. Με Betty Midler και Goldie Hawn και Diane Keaton αθριαμβεύουν στο τέλος, παίρνοντας τη γλυκιά τους εκδίκηση από τους άτακτους συζύγους τους.

Τραγούδια της δεκαετίας του 50 και του 60, κυρίως αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, αλλά και πιο πρόσφατα, έτσι όπως ακούστηκαν μέσα από το First Wives Club του 1996. Πρωτού περάσουμε στη δεύτερη ταινία μας, φίλες και φίλοι, μια ταινία που αντίθετα με την πρώτη έμελε να μην γνωρίσει καμία απολύτως επιτυχία στη χώρα μας. Σχεδόν άκλαυτη πήγε, για να πούμε την αλήθεια. Μόνο σαν DVD βγήκε, αν θυμάμαι καλά εκείνα τα χρόνια. Και πάλι δεκαετία του 90, σε λιγάκι, με το Cemetery Club αυτή τη φορά. Και πρωταγωνίστριες και πάλι τρεις ανεπανάληπτες Αμερικανίδες κωμικούς.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά, τόσο παλιό πίσω στα χρόνια, αλλά τόσο όμορφο, ένα τραγούδι που διαρκεί για πάντα, όπως όλες αυτές οι μελωδίες που μένουν κλασικές στο πέρασμα των δεκαετιών. 1945, το I Love You For Sentimental Reasons, έτσι το τραγούδισε η Laura Fiji σε μια πιο πρόσφατη εκδοχή, τη δεκαετία του 90. Και έχουμε περάσει σε μια ταινία και αυτή του 90, και αυτή με τρεις θαυμάσιες πρωταγωνίστριες του αμερικάνικου σινεμά. The Cemetery Club ήταν ο τίτλος της ταινίας, εννοώντας αυτή τη φορά ότι οι ηρωίδες μας ήταν λίγο πιο προχωρημένες σε ηλικία. Τρεις διαζευμένες γυναίκες είχαμε στην πρώτη ταινία και εδώ τρεις χείρες που όμως περνάνε υπέροχα και θα δούμε πώς και γιατί.

1993 για το Cemetery Club, μια κομμωδία που σκηνοθέτησε ο Bill Duke με καταπληκτικές πρωταγωνίστριες στην δική μας Ολυμπία Ντουκάκης, Ellen Bernstein μαζί της και Diane Ladd και Dani Aiello, Jerry Orbach και Lee Richardson στους ρόλους των συζύγων. Τρεις φίλες που έχουν χάσει τους συζύγους τους μαζεύονται για πικνίκ που μπορείτε να σκεφτείτε και όμως σε κημητήριο. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και γίνεται πολύ χαμηλή.

0: Κο ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερη αδιακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώση τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Θόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Εξιτήριο πήρε ένας από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, ενώ οι άλλοι δύο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, με τον έναν να νοσηλεύεται με οξυγόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Γιοταχή βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, με τη μέτρηση που έγινε να φέρεται να καταγράφει ποσοστό τριπλάσιο του επιτρεπόμενου όριου. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης στις συμβολές των οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου στη Δημοτική Ενότητα Πολύχνης. Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα παραμείνει η κοιλάδα των Ντεμπών τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις δύο μέρες από τις 7.30 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Νέες πληροφορίες από το Al Jazeera αλλά και άλλα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ακόμη μία επίθεση με βαλιστικό πύραυλο στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4, προκαλώντας πυρκαγιά την οποία επιχειρούν να κατασβεύσουν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All-time classics. Low light, slow burn. I bend the night till it learns.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τις νέες ρυθμίσεις για τον καθορισμό ηλικιακών ορίων στην πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εξιτήριο πήρε ένας από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε ταβέρνα στον Εύωσμο, ενώ οι άλλοι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Ιωταχή βρισκόταν υπό την επίρρη αλκοόλ, με τη μέτρηση που έγινε να φέρεται να καταγράφει ποσοστό τριπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Πολύχνης από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στη Συμβολή των Οδών Μαυρομιχάλη με Αρκαδίου. Κλειστή για την κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα παραμείνει η κοιλάδα των Τεμπών αύριο Δευτέρα και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου λόγω εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και τις 2 μέρες από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα στη Λισαβόνα και εκατοντάδες στο Πόρτο, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστου ζωής, τις υψηλές τιμές των ενοικίων και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία. Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πολωνία η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης επίθεσης εναντίον δύο κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών της χώρας. Η αστυνομία έχει λάβει στοιχεία που αφορούν πιθανή απειλή κατά του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, καθώς και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Άμυνας Βλάντισλαβ Καμής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τις νέες ρυθμίσεις για τον καθορισμό ηλικιακών ορίων στην πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας που χορηγήθηκε στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δίωξη αφορά στο άτομο που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Σαουδική Αραβία μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, υποστήριξε πλήρως την έκκληση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
0: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. All Time Classics με τον Γιώργο Ιερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τις νέες ρυθμίσεις για τον καθορισμό ηλικιακών ορίων στην πρόσβαση ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει αύριο η κυβέρνηση εν ώψη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τη θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα ή διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει αύριο περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης στις συμβολές των οδών Μαυρομιχάλη Μαρκαδίου στη Δημοτική Ενότητα Πολύχνης. 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά μετά την κατάρρευση τμήματος της οροφής σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Ντέγκου της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια εφόσον η Μόσχα πάυσει τις επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της μέρας, φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο Δευτέρα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον FM 100 με το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
5: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με